0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello. How from here morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάει ο κύριος Κοντάδο παράπασα, δεν θα πει διαβάζω. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Έχετε δει αυτούς που πάνε με τις τσοπεριές, με τις Harley που... Έβλεπα τις προάλλες ένα τύπο, περνούσε εδώ μπροστά από το... την Ηλίουπολη στο Galaxy, στην Ηλίουπολη που είμαστε, πρωί-πρωί, με την τζίμπλα στο μάτι μου, εγώ, 7 παρά, σκάει ένας τύπος, παιδιά, με μια τσοπεριά, πρέπει να ήταν Harley, δεν είμαι και σίγουρος, αυτές κυρίως είναι Harley, φορούσε κράνος, αυτά τα που είναι λίγο σαν τα των Γερμανών στο... στην κατοχή. Τι βίτσιο και αυτό τώρα. Ήταν ντυμένος, φορούσε χεραυτά, είχε κάτι αμάνικα κάτω, κάτι παντελόνια δερμάτινα. Είχε, πώς το λένε, όχι σιρίτια, αυτά που φοράνε οι Ινδιάνοι στα παντελόνια, και ήταν αυτό που κάθονται έτσι πίσω και... Πρωί-πρωί λέω, αυτός ρε φίλε, τι δουλειά κάνει. Θα να πω δηλαδή, πού πάει ντυμένος έτσι. Δηλαδή πάει αυτός, ξέρω εγώ, σαν... Τι να πεις, ό,τι και να πεις πλέον είναι... Σε 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών προχώρησαν, λέει, αρχές στον Προμαχώνα των Σερών. Οι συλληφθέντες κατευθύνονταν προς την Ιγουμενίτσα για τη συγκέντρωση των Hells Angels. Καλά, συγγνώμη, και αυτοί οι Hells Angels στην Ιγουμενίτσα. Ρε φίλε, οι Hells Angels που τους έχουμε μάθει και από το Easy Rider που είναι στην Νεβάδα, που πάνε μέσα στην έρημο και... και από την ταινία. Στην Ιγουμενίτσα, ρε φίλε. Θα γίνει χαμός στην Οικουμενίτσα. Έχουν μαζευτεί ήδη εκεί, λέει. Μιλάμε για 5.000 άτομα από πολλές χώρες. Έχουν μια διεθνή μια διεθνή συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι αυτοί με τα τσόπερ που ντύνονται έτσι, όπως σας προείπα, από όλη την Ευρώπη, από Αγγλία, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία. Και αυτοί που συνελήφθησαν ήταν, λέει, από την Πολωνία. Γιατί τους συνέλαβαν, καταρχάς να σας πω. Τους συνέλαβαν γιατί είχαν μαζί τους μαχαίρια, γκλομπ και σιδηρογροθιές. Και ήταν από την Πολωνία και από την Βουλγαρία. Νομίζω. Κάτσε ρε φίλε, εδώ το έγραφε. Ναι, στο... Ο Δήμος Οικουμενίτσας, λέει, ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δρέπανο. Φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί να είναι εκεί για να μαρσάρουν. 5.000 άτομα με τσοπεριά. Στους δρόμους της Ηπείρου. Τι έγινε με την Ήπειρο σήμερα, ναι, Βούλγαροι και Πολωνοί τελικά. Έχει την τιμητική της. Βέβαια, απ' την άλλη, για να λέμε και τα λέμε όλα, θα πέσει χρήμα στην Ηγουμενίτσα. 5.000 άτομα εκεί πέρα, αυτοί μόνο τις μπύρες που θα πιούνε, θα ανέβει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ηπείρου. Εκεί θα λένε, θα πίνουν νερό στο όνομα σου. Έλα ρε Hells Angels, έλα να πιούμε ένα τσίπουρο. Φαντάζεσαι να ανέβουν οι Hells Angels στο Μέτσοβο και να δούνε καμιά γιαγιά εκεί να τους φιλεύει σπανακόπιτες. Έλα τα γόρι μου, γιατί ντύθηκες έτσι. Τι είναι αυτό το δερμάτινο που φοράς, θα σκάσει εδώ πέρα, έχει ζέστα τώρα. Του κράνους γιατί... Αχ! Θα ανέβουν πάνω οι Hells Angels στο Μέτσοβο και θα νομίζουν οι γιαγιάδες ότι ήρθαν πάλι οι Γερμανοί με αυτά τα κράνη. Και θα λένε, α, ήρθε οι Γερμανοί πάλι. Α, Παναγία μου, ήρθαν εδώ πέρα, ξέγινε οι Ναζί. Ήρθα πάλι, ω Παναγία μου!

Βγήκε μια λίστα, λέει, το τι βρίσκουν στα, τι περίεργο βρίσκουν στα ταξί γνωστής μεγάλης πλατφόρμας. Πες το, πλατφόρμας. Έλα, παππού, θυμίσου το. Ταξί. Τι ξεχνάει ο κόσμος στο ταξί, στην Αγγλία αυτό τώρα όμως και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα. Μεταξύ των πραγμάτων που ξεχνάνε μέσα στο ταξί κάποιοι, λέει, ήτανε κυμαδομηχανή. Έτσι δεν λέγεται αυτό, που κάνει μηχανή του κυμά. Μηχανή του κυμά, ελπίζω όχι μαζί με τον κυμά. Κάποια ξέχασε το γάλα για το γάλα θυλασμού. Είχε θυλάσει, είχε... Πώς λέγεται αυτό... Το γάλα, πώς το είχε ζουπίξει, είχε βγάλει γάλα για το παιδί της από το στήθος της, το είχε βάλει σε ένα μπουκαλάκι και το ξέχασε στο ταξί. Ένας άλλος ξέχασε, λέει, ένα κουτί ζωντανών πεταλούδων. Δεν είναι φάρσα όλα αυτά, συνέβησαν, λέει, στην Βρετανία. Ανακοινώθηκαν και στην Αμερική, ανακοινώθηκαν, λέει, για την 10η επέτειο της λειτουργίας αυτής της μεγάλης πλατφόρμας ταξί, της γνωστής. Και θέλω να μου πείτε εσείς στο Live24 τι έχετε ξεχάσει εσείς σε ταξί, ή αν είστε οδηγός ταξί, καλημέρα παιδιά, τι είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε βρει μες στο ταξί, να το έχει ξεχάσει επιβάτης.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Έχουμε, λέει, μια έρευνα που λέει ότι 82% των σκυλιών δεν γουστάρουν τις αγκαλιές. Τζάμπα τις αγκαλιάζει και που πάνε κάποιοι και τους μιλάνε και τι κάνεις μωρέ, όχ, που κάνουν κάτι τέτοια, έλα μωρέ, τα κάνω κι εγώ η αλήθεια, ενώ όταν πει κανένα σκυλί είναι έτσι συμπαυτικό, τι είναι μωρέ, αυτό δεν το γουστάνουν τα σκυλιά, λέει, στις 82%, γιατί λέει, σύμφωνα με την έρευνα του Psychology Today. Τώρα κάνανε οι ψυχολόγοι ψυχανάλυση τα σκυλιά. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Κάνανε, λέει, μια ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, φωτογραφιών. Α, καλά. 250 φωτογραφιών, λέει, και έδειξε ότι 82% των σκυλιών που τα αγκάλιαζαν έδειχνε τουλάχιστον ένα σημάδι άγχους, στρες και πώς το λένε, discomfort, πώς το λένε, στο Ελλάδα πώς το λέτε, discomfort, μη άνεση, δυσφορία, συγγνώμη. Μόνο 7,6% των σκυλιών φαίνονταν, λέει, άνετα όταν τα αγκάλιαζαν. Βέβαια εξαρτάται και ποιος τα αγκαλιάζει, τώρα μπορεί τον άλλο να μην το ξέρει το σκυλί, να πάει και τον αγκαλιάζει ξαφνικά, σου πει από εδώ ρε βλάκα. Ο ειδικός, λέει, καθηγητής ψυχολογίας και σκυλίσιας συμπεριφοράς, μάλλον αλλιώς λέγεται αυτό το canine behavior, σκυλίσια συμπεριφορά, εξήγησε ότι, λέει, τα σκυλιά αναπτύσσονται με μία πρωτόγονη, πώς το λένε, πρωτόγονο ένστικτο άμυνας απέναντι και έχουν για να έχουν την ικανότητα να φεύγουν όταν τους επιτίθενται. Οπότε όταν τα αγκαλιάζεις σφιχτά για να δείξεις την αγάπη σου, αυτό τους δημιουργεί ένα στρες. Και νιώθουν περίεργα, γι' αυτό πολλά φεύγουν. Και εσύ απούζω. Και να σε μυρίσει θέλει μετά. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά λέει. Μην άρχισε τώρα φιλόζωη τα περίεργα, σας παρακαλώ.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Δεν είπαμε το θέμα της ημέρας. Χθες ήταν η ημέρα που μπήκανε γυναίκες στο στρατό. Που να τσίμπαμε, γιατί δεν το. Το λέγαμε παλιά για αστείο αυτό. Ότι κι άμα μπουν οι γυναίκες στο στρατό, βέβαια. Μπήκανε γυναίκες στο στρατό, ενώ σε δικούς τους θαλάμους. Δεν μπήκανε στο στρατό. Φαντάζεσαι να μπαίνανε μαζί άντρες γυναίκες. Θα γινόταν σαν εκείνη την ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θυμάστε που, είχαν, που ήταν η Βλαχοπούλου ο χαγός. Ποια ήταν η Ρένα Παγκράτη. Στην Λαμία έγινε το ιστορικό αυτό γεγονός. Χθες το πρωί στο ΚΕΙΠ της Λαμίας, κέντρο υλικού πολέμου. Όσοι έχετε κάνει υλικό πόλεμο, έχετε πάει εκεί, ξέρετε. 72 γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά πάλι ήθελα να πω. Για πρώτη φορά έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Και κάποιος θα αναρωτηθεί, γιατί, γιατί πήγανε. Εμείς προσπαθούμε να τον αποφύγουμε πάση θυσία και οι γυναίκες πήγανε εθελόντριες στο στρατό. Να σας πω γιατί. Γιατί έχει διάφορα benefits, μεταξύ των οποίων αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, δηλαδή νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ανώπλων δυνάμεων, δηλαδή μπορεί να πας στρατιωτικά νοσοκομεία, να πας στη Λέσχη, να φας, δεν ξέρω, διάφορα τέτοια. Να ξέρετε βεβαίως ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν και οι λεγόμενες στρατόταυλες. Όπως υπάρχουν και στρατόταυλοι. Θέλω να πω, υπάρχουν γυναίκες που γουστάνουν στρατό. Δεν σου λέω, πάω, πάρω το όπλο. Οι σύγχρονες μπουμπουλίνες. Και επίσης υπάρχουν και σύζυγοι ή συγγενείς στρατιωτικών. Όπως ας πούμε μια κοπέλα που λέει ότι έχει λέει, τη στήριξη του άντρα της που είναι στρατιωτικός. Οπότε αυτός την έβαλε και αυτός στο στρατό. Δεν έχω άγχος. Λέει, απορία έχω. Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Έλα, Παναγία μου. Παναγία μου. Να πάει τώρα η άλλη και να είναι. Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις. Κάνε σύγκριση, ας πούμε, καθαριότητες στο θάλαμο των ανδρών και καθαριότητες στο θάλαμο γυναικών, ε. Σκέψου, δηλαδή, εκεί στις γυναίκες δεν χρειάζεται να πεις να βάλεις αγκαρία. Θα τα έχουν κάνει όλα λαμπίκο. Επίσης, δεν ξέρω αν οι γυναίκες θα βάζουν καψόνια στις νεότερες. Φαντάζομαι, δηλαδή, θα έρχονται οι νέες στις παλιές και θα λένε οι παλιές, ρε ποντικαρά, ρε νέα, νέα, κίνηση καψιμίδα σε βγάλουμε. Άρα, έχεις 2-4 γερμανικό σήμερα. Ωραία, τι τραβάνε γυναίκες για μας, ρε φίλε. Και στρατό, δε. Τώρα δεν υπάρχει το επιχείρημα εντωμεταξύ. Γιατί το επιχείρημα μια ζωή ήταν ότι. Πού να ξέρετε και οι άντρες από κόπο και πόνο. Εμείς φέρνουμε, γεννάμε, φέρνουμε τα παιδιά στον κόσμο. Και πάντα ο άντρας έλεγε: ναι, αλλά εμείς πάμε στρατό. Τώρα μας το πήραν και αυτό.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Μουντιάλ το οποίο έχει περίεργους κανονισμούς, έχει πάρα πολλούς ασφιχτικούς κανονισμούς. Δεν είναι μπάλα πλέον αυτό, παιδιά. Εγώ το έχω πει. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε. Έχει 800 VAR, 52 διορθώσεις. Οι διαιτητές θα φοράνε, λέει, κάμερες. Θα μπορούν να φοράνε κάμερες στο στήθος για να βλέπουν, λέει, οι θεατές τη θέα που βλέπουν αυτοί. Επίσης οι αλλαγές. Λέει, οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται μέσα στα 10 δευτερόλεπτα να αλλάζουν οι παίκτες. Αλλιώς θα μένει, λέει, η ομάδα με ένα παίκτη λιγότερο. Καλά, εντάξει, αυτό καλό είναι, αλλά όχι τόσο γρήγορα πια. Επίσης, στους τραυματισμούς, όταν μπαίνουν, λέει, οι γιατροί, ο παίκτης, λέει, περιμένει ένα λεπτό για να επιστρέψει. Καλά, αυτό εντάξει. Το πιο αστείο από όλα που βρήκα είναι ότι όταν, λέει, έρχονται δύο παίκτες σε αντιπαράθεση, όταν ένας παίκτης απευθύνει το λόγο σε έναν άλλο παίκτη αντίπαλης ομάδας, πρέπει να καλύπτει το στόμα του. Γιατί αλλιώς, λέει, θα παίρνει κόκκινη κάρτα. Για να μην τον βρίζει προφανώς. Ο άλλος θέλει να τον βρίσκει και λέει. Πρέπει να βάζει τη φανέλα μπροστά. Για να μην διαβάζει το στόμα του. Ήδη έχει φάει σκόρδο. Έχει φάει σκόρδο ο πρωτοθέστης της αντίπαλης ομάδας. Τι είναι αυτό, ας πλένουν τα δόντια τους εσύ. Τι κανονισμός είναι αυτός, να καλύπτουν το στόμα τους. Πραγματικά.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Να σας πω για τις νέες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν. Πιθανότατα να έχετε δει και το τρέιλερ για μία. Είδα το Dirty εγώ του Αντένα, που έχει να κάνει με μπουζούκια από ό,τι κατάλαβα. Οι περισσότερες έχουν έναν μονολεκτικό τίτλο. Περισσότερες σειρές. Λοιπόν, εκτός από το Μέγκα που έχει το σύριαλ «Δυο μαύρα πουκάμισα», είναι μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου, του αθλητικογράφου λογικά, έτσι. Γιατί έχει γράψει βιβλίο ο Μένιος. Προσέξτε τώρα εδώ. «Δυο μαύρα πουκάμισα». Όπως καταλαβαίνετε, είναι Κρήτη. Με Βασίλη Μπισμπίκη. Ο Μανούσος, δηλαδή ο Βασίλης Μπισμπίκης, είναι ένας παρορμητικός απρόβλεπτος άντρας που ακολουθεί το αίσθηκτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Δηλαδή ο Μπισμπίκης παίζει τον εαυτό του. Ο Σύφης και ο Μανούσος, πάλι κριτικούς με βεντέτες, θα δούμε. Ρε φίλε, έλεος δηλαδή κάπου με την Κρήτη και τις βεντέτες. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα για να κάνουν σειρές. Έχουν κάνει βεντέτα στην Κρήτη, βεντέτα στη Μάνη, βεντέτα, τώρα βεντέτα και στα Τρίκαλα, Ερμού 45, πως έλεγε, Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στο Παρίσι. Δηλαδή φτάνει πια. Έλεος κάπου, κάτι κάνα σειρά διαφορετικό. Επίσης το Μέγκα το Κάμπινγκ. Με Οδυσσέα Πασπιλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου, Βίκη Σταυροπούλου. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το παλιό κάμπινγκ του Καλογερόπουλου. Ελπίζω να μην έχει. Το θρίλερ Σύγκρουση, επίσης το Μέγκα. Πάμε και στα άλλα τώρα. Στον Αντένα έχουμε τον Dirty που σας είπα. Ο Sky έχει κάνει μεταγραφή τον Αντρέα Γεωργίου και την ομάδα του, Βάνα Δημητρίου σενάριο κτλ. Και παρουσιάζει τον Μπλε Ώρες. Για να δούμε. Πρόκειται για μια δραματική παραγωγή με έντονο το ερωτικό και αστυνομικό στοιχείο. Μια από τα ίδια δηλαδή. Στις πλαγιές του Πήλιο. Στο Πήλιο πήγανε τώρα. Αφήσαν τη Μάνη, πήγαν στο Πήλιο. Τι θα γίνει, ρε. Ο Ευτύχης Μπλέτσα σε σύριαλ. Είμαστε στο Πήλιο. Είναι ωραία. Έχει μήλα. Πήγαμε στην παραλία πριν από λίγο. Βουτήξαμε. Δείτε εδώ. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Να φάμε ένα υπέροχο μπισκότο. Στις πλαγιές του Πηλίου, εκεί όπου το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την ομίχλη, οι άνθρωποι μοιάζουν να ανασένουν στο ρυθμό της φύσης. Το βουνό των κεντάβρων, με τα πυκνά του δάση και τις ασημένιες του αυγές, καλά έχω ανάψει έτσι, γίνεται σκηνικό για μια ιστορία όπου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο έθραυστες στιγμές της ημέρας. Οι μπλε ώρες αφηγούνται τον κρυφό δεσμό, τον απαγορευμένο και παράνομο έρωτα του Άγγελου και της Εύα. Ο Άγγελος είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα είναι η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Ο Άλφα θα έχει το «Για σένα». Αυτά διαβάζω εδώ πέρα, αυτά είχα να σου πω. Κάτσε λίγο να ξεκουραστώ γιατί με κούρασε πάρα πολύ αυτή η ερωτική έκρηξη.
1: Διαφημίσεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.

0: γίνεται, τι νέα, χαθήκαμε ρε εσύ. Τι πράγμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω πάθει, κάτι δεν έχω πάθει κεφαλικό, δεν θα μιλάω έτσι, μην τρελαίνεστε. Τι γίνεται, πω πω, ωραίος λαιμός, μπράβο, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, όλοι έτσι είμαστε, είμαστε λίγο, κάνει λίγο νύστα, είναι δευτερίλα, είμαστε λίγο ζαβλακωμένοι. Φαντάζομαι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 σε αυτή την πρωινή λέλαπα στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος με την καλύτερη, πώς λένε οι άλλα ραδιόφωνα, με την καλύτερη πρωινή διάθεση. Πώς περάσατε, που πήγατε, τι κάνατε, περάσατε καλά, ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο βγήκα, έκανα το λάθος και βγήκα και μου φάνηκε ότι πέρασαν όχι δύο μέρες, μου φάνηκε ότι πέρασε μια εβδομάδα. Καλά, το επόμενο δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπορτήσω, γιατί ήδη έχω εφιαλτικές εμπειρίες από αυτή την έξοδο. Οπότε, ναι, θα σας τα πω συνέχεια. Τα πρώτα σας μπινελίκια, ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε, τι είναι αυτό που σας τσάτισε ακόμα που δεν ξυπνήσατε. Στο Galaxy, στο Live 24, ούτε αυτό δεν θυμάμαι. Στο Live 24 μου στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Εγώ σήμερα έπαθα το εξής φοβερό. Και το πρώτο μπινελίκι μου ξεκινάω έτσι, γιατί είναι και για Δευτέρα. Παιδιά, ξέχασα την. Όχι, ξέχασα που παρκάρω. Πήγα πιο κάτω από το σταθμό, πέρασα με το αμάξι και αντί να ανέβω το πάρκινγκ, πήγαινα προς τα κάτω. Τι, δεν ξέρω, θα γυρνούσα πίσω, δεν ξέρω. Ναι, το μυαλό είναι αλλού και έλειψα δύο μέρες, έτσι που να έλειπα καμιά εβδομάδα. Που να, δηλαδή να πάρω άδεια και να γυρίσω Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι πού είναι ο σταθμός. Η ώρα είναι 7 ακριβώς, ξεκινάει η εκπομπή και πάμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές, γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, τοπικά ως 5 μποφόρ. Τι λέει ρε φίλε. Θερμοκρασία 19-33. Ζέστηκε σήμερα. Τελικά τη βροχή που μας έλεγε ότι θα ρίξει την Παρασκευή, εγώ δεν την είδα, δεν ξέρω αν την είδατε εσείς. Επίσης, τώρα πέρα από τον καιρό, έχουμε και κουνήματα. Χτες είχαμε τρεις σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια. Έγινε και νέος, λέει. Εγώ δεν κατάλαβα το πρωί τίποτα, να σου πω την αλήθεια. 5 και 13 τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία. Είχε ζημίες πάντως από ό,τι είδα. Λίγες από ό,τι είδα, αλλά είχε κάποιες σε παλιά κτίρια κυρίως. Χτες το πρωί ήταν οι άλλοι τρεις. Κουνηθήκατε εσείς εδώ, το νιώσατε? Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που μπαίνω στα site, ρε παιδί μου, για να δω, ξέρεις, αυτό που μπαίνεις μετά και τα λοιπά. Και έγραφε σε ένα site, ταρακουνήθηκε η Αθήνα από τρεις σεισμικές δονήσεις. Και στο τέλος σε υπότιτλο, επίκεντρο η Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχουν οι άλλες περιοχές. Μόνο η Αθήνα τι κάνει. Η Εύβοια δεν ταρακουνήθηκε. Ταρακουνήθηκε, λέει, η Αθήνα από τους τρεις σεισμούς. Ρε αδερφέ, εκεί δεν υπάρχει Χαλκίδα, αυτό κτλ. Ό,τι στην Αθήνα μόνο εμείς είμαστε το επίκεντρο, κανένας άλλος. Μέχρι τις 10 στον Galaxy με μουσικάρες Huey Lewis and the News, Michelle Andrew Donald και πρώτα απ' όλα βεβαίως το αγαπημένο μας, το φοβερό, το καταπληκτικό, το υπέροχο Katrina the Waves Walking on Sunshine.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας?
0: Θέλω!
1: Ανοίξε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: Walking on Sunshine, έτσι θα είναι και σήμερα. Θα έχουμε λιακάδα. Κοτσαρίκο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Ελεάνα, καλή εβδομάδα. Λέει η Βαγγέλη μου, λέει στη μία έγινε ο σεισμός και μια χαρά κουνηθήκαμε. Και εγώ τι είπα, το πρωί τι είναι, μία η ώρα Κυριακή πρωί δεν είναι. Εσύ με το σόβρακο, αράζει εκεί, διαβάζει εφημεριδούλα σου με τον καφέ σου, με αυτά σου. Εγώ δηλαδή βέβαια, γιατί περισσότεροι από ό,τι βλέπω είχα βγει για περπάτημα την Κυριακή νωρίς και ήταν έξω οι οικογένειες, οι γονείς με τα παιδιά στις παιδικές χαρές και λέω πω από τι γλιτώνω, Θεέ μου. Ήταν μέσα στον ήλιο τώρα 10:30 φαντάσου, είχε ήλιο και ήταν οι άλλοι με τις παιδικές, φωνάζαν, τρέχαν τα παιδιά από πίσω οι γονείς, λέω πω πάμε φύγουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, ναι, καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα, καλημέρα στον Μιχάλη το Μάστορ, το φίλο μου. Με ρωτάει πότε θα πάω σε γνωστό μπαρ του κέντρου που άνοιξε, που έχει έτσι κήπο και τα λοιπά. Ναι, τι να σου πω, ότι δεν θα έρθω, αλλά πότε είναι το θέμα. Εδώ προσπαθούμε να συνέλθουμε από την έξοδο του Σαββατοκύριακου. Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονείται ο στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Τα είδατε και πρόσφατα στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά. Νομίζω είναι η τελευταία δολοφονία που έκανε η 17 Νοέμβρη. Μετά από δύο χρόνια έγινε το συμβάν στον Πειραιά με τη βόμβα 29 Ιουνίου του 2002. Το θυμάμαι γιατί ξεκινούσαμε 1 Ιουλίου εκπομπή στο Νίτρο τότε με τον Μακαρίτη, τον Νίκο τον Ζαχαριάδη, και όχι του κόμματος, δεν είμαι τόσο παλιός. Ξεκινούσαμε εκπομπή και λέγαμε πω θα ξεκινήσουμε εκπομπή Ιούλη μήνα, τι θα λέμε, δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε. Και έσκασε η βόμβα 17 Νοέμβρη στα χέρια του Ξηρού το Σαββατοκύριακο. Σαν σήμερα, ακούστε αυτό, το 2006 ο υπουργός Πέχοδε Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη. Ενώ θα είναι, λέει, δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 26 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, παρουσιάστηκε το σχέδιο για το Ελληνικό, για το πάρκο. Και έγινε μετά από 20 χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο Σουφλιάς έφυγε το Σαββατοκύριακο, ο άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρονών νομίζω, που είχε το γνωστό παρατσούκλι ο Σαρακατσάνος πολιτικός. Δεν έγανε Σουφλιάς, συνέχεια ο Σαρακατσάνος πολιτικός. Εντάξει, ο Σαρακατσάνος είναι ο άνθρωπος, το κόρη συνέχεια, ο Σαρακατσάνος πολιτικός. Και θεωρούνταν και δελφίνος, νομίζω ότι ήταν, είχε βάλει υποψηφιότητα και για εκλογές, για στις εκλογές Νέας Δημοκρατίας του 96, που είχε βγει ο Καραμαλής τότε. Αυτό που θα τελειώσω για το Ελληνικό, για το πάρκο, είναι ότι έγινε μετά από 20 χρόνια, είναι φοβερό. Και βέβαια τώρα πολλοί κόσμος βρίζει για τον πύργο αυτόν του Ελληνικού. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον Πινελί και αυτό που γίνεται στα social που ρίχνουν πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι πετάγεται λίγο σαν μη μπω τι στη μέση του πουθενά. Απλά είχε γίνει έτσι viral αυτή η φωτογραφία που έδειχνε την Αθήνα από ψηλά και φαινόταν η Ακρόπολη και στο βάθος φαινόταν αυτό το κτίριο που άλλοι το χαρακτήριζαν έκτρωμα και άλλοι έκτρωμα. Και σου λέει, ας πούμε, ότι ασχήμινη η πόλη κτλ. Βέβαια, οι υπέρμαχοι του κτηρίου λέγανε ότι λες και το υπόλοιπο είναι όμορφο. Δηλαδή, επειδή είναι γεμάτη μπετόνη η Αθήνα, ότι μας χάλασε τη θέα ο ουρανοξύστης. Δεν ξέρω, οι απόψεις δίστανται. Γράψτε μου στο Live24 πώς σας φαίνεται ο πύργος του Ελληνικού. Που δεν ξέρω, Σουφλιάς δεν νομίζω να τον είχε οραματιστεί, αλλά σίγουρα αρέσει σε άλλους. Ας πούμε, ο Άδωνης έχει ξετρελαθεί με αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Γεωργιάδη, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Μα με φωνάξατε να σου πω για τον πύργο του Ελληνικού. Είναι ένα σύγχρονο επίτευγμα. Είναι ο πύργος του Ελληνικού. Είναι το Empire State Building της Αθήνας. Και τι θα βάλουν εκεί, θα μένουν εκεί. Είναι φοβερό ότι θα μένει εκεί κόσμος έτσι. Δηλαδή το σπίτι τους θα είναι ο πύργος του Ελληνικού. Θα είναι αυτό, εγώ και μόνο που το βλέπω, τα κάνω πάνω μου από το φόβο. Δηλαδή να ανέβω εκεί ψηλά, Παναγία μου. Καλημέρα στο Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Galaxy. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Βαγγέλη, πρώτο πινελίκι της ημέρας, με το που σηκώθηκα, λέει, είδα, λέει, κατσαρίδα πεθαμένη μέσα στο σπίτι. Μεγάλη. Πω, τα ωραία του καλοκαιριού είναι αυτά. Αφού ήταν πεθαμένη, πάλι καλά. Ήταν αυτό που είναι έτσι ανάποδα, που κάνει και κουνάει τα ποδαράκια, ή όχι.
1: Galaxy 92.
0: Ήρθε το καλοκαίρι, δεν είναι και τα άσχημα του καλοκαιριού. Αλλά καλοκαιράκι, πότε θα έρθεις καλοκαιράκι. Φάει την κατσαρίδα τώρα. Φοβάσαι να ανοίξει εντωμεταξύ τα παράθυρα, έτσι να αεριστεί το σπίτι, σου λέει μπει μέσα κανένα τέρας.

0: Μισελ από Άντριου Ντόναλτ στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη να πούμε. Ή αλλιώς Κέλλη, Κάλλη, Πόπι. Είναι ένα όνομα το οποίο μόνο Καλλιόπη δεν σε λένε, άμα σε λένε Καλλιόπη. Καλλιόπη στο στρατό λέγανε κάποτε το σφουγγάρισμα. Γιατί δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό. Πρέπει να το ψάξουμε. Αν ξέρει κάποιος παλιός, γιατί λέμε Καλλιόπη τη σφουγγαρίστα, το σφουγγάρισμα στο στρατό, να μας στείλει ένα μήνυμα εδώ στο Live 24 και στο Instagram, Β. Χαρισόπουλος. Έχουμε και Instagram, να μας στείλετε εκεί. Ποιος άλλος γιορτάζει? Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Λοιπόν, να σου πω τώρα το φοβερό. Παιδιά, βγήκα το Σάββατο, βγήκα και χθες. Καλά, δηλαδή. Κακός. Δεν θα επαναληφθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Σάββατο βγήκα που λέτε και παιδιά μου είπα να βγω στην Αργυρούπολη. Που έπαθα σοκ. Δεν ξέρω αν έχετε βγει Αργυρούπολη καθόλου. Τι χαμός είναι αυτός. Τι πράγμα, τι λες και έχει πανηγύρι. Έξω όλοι, οικογένειες, παιδιά από εδώ, από εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι δεν έχει να παρκάρεις πουθενά. Δηλαδή, Σάββατο βράδυ στην Αργυρούπολη δεν παρκάρεις. Στην Κυψέλη βρήκα. Στην Αργυρούπολη δεν βρήκα. Γυρνούσα σαν το μαύρο. Έπαιρνα να. Κακός. Άκυρη παρομοίωση. Δεν τα λέμε αυτά πλέον. Έπρεπε να έχω μύτο της Αριάδνης για να βρω που πάρκαρα. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Περνούσα από την μια εκκλησία συνέχεια. Κάνω το σταυρό μου. Παρακαλώ, Παναγίτσα μου, κάνω να βρω ένα πάρκινγκ. Γυρνούσα ξανά. Πάρκινγκ παντού ιδιωτικά. Σε κάποια φάση έχει και μια αλάνα εκεί. Που είναι ο δρόμος που οδηγεί στα μαγαζιά, στα μπαρ και στα εστιατόρια. Έχει μια αλάνα, λέω θα βρω εδώ πέρα. Μπαίνω μέσα, έχει κάτι λακκούβες, κόντεψα να διαλύσω το αυτοκίνητο. Ξαναβγήκα, ξαναμπήκα, σταματούσα σε πάκι να δω τι γίνεται. Είχα χαθεί κάποια στιγμή, είχα βγει Ηλιούπολη. Ξαναμπαίνω Αργυρούπολη, ξαναμπαίνω, ξαναπροσπαθώ, γυρνάω από εδώ, γυρνάω. Λέω τι γίνεται να βρίσκεις πάρκινγκ στην Κυψέλη και να μην βρίσκεις την Αργή. Παιδιά, τι είναι αυτό πράγμα. Και μετά σκεφτόμουν το εξής. Λέω τώρα με τα θέματα με το αλκοόλ που κάνουν αλκοτέστ και τα λοιπά, πολλοίς κόσμος πρέπει να βγαίνει στις περιοχές, στην περιοχή του. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, προκειμένου εγώ να... πες ότι μένεις, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, Αργυρούπολη, έτσι. Ποιος ο λόγος να φύγεις, να πας σε άλλη περιοχή, να πας στο κέντρο ή στη Γλυφάδα και να... σε πιάσουν μετά να έχει πιει. Θα σου λέω: πάω στη γειτονιά μου. Εντάξει, ήταν και μια μπειραρία. Φέραν κάτι μπύρες, παιδιά, κάτι τεράστιες. Αυτό που είναι. Που έχει σαν. Σαν γκάνουλα, σαν βαρελάκια που είναι. Και πίνανε και πίνανε και πίνανε. Πώς έλεγε ο Χίος. Και πίνανε σαν σαύρες. Και καπνίζανε σαν σαύρες. Λοιπόν, και πίνανε και πίνανε και πίνανε. Και σου λέω: αυτοί θα πάνε με τα πόδια σπίτι τους. Μετά θα έχουν κάνει απολύτως πρόβλημα. Και λέω: κοίτα να δει τώρα, θα μπορούσα. Από όλη αυτή την ιστορία πρέπει να έχουν επωφεληθεί πάρα πολύ τα συνοικιακά μπαρ. Οπότε δεν είναι κακό να μηγές καλού. Βέβαια. Τα άλλα τα μπαρ κλαίνε. Όταν λέμε κλαίνε, κλαίνε. Δηλαδή η κατανάλωση αλκοόλ, δεν ξέρω, νομίζω το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, καμιά φορά τρώγιο κάτι φλασιές, ξεχνιέμαι, Αλτσχάιμερ. Πρέπει να κλαίνε τρελά. Δηλαδή ο κόσμος πλέον προσέχει. Και ευτυχώς είναι πολύ καλό αυτό, διότι από το να κλαίνε, πώς το λένε οι άνθρωποι να χάνουν τους ανθρώπους τους και να τρέχουν οι άλλοι να είναι με κομμένα πόδια και τέτοια, καλύτερα να κλαίνε οι ιδιοκτήτες μπαρ. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα που λέτε. Λοιπόν, γράψτε μας και στις δικές σας έτσι εμπειρίες από την έξοδο του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα στην Έλενα από το Κιάτο. Είναι μεγάλη ιστορία της Καλλιόπης, λέει Ευαγγέλη. Σου στείλε ένα άρθρο να το διαβάσεις. Καλά, αυτό είναι τεράστιο, όντως. Θα το διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως μπήκες και μόνο μπήκες στον κόπο να μου το στείλεις. Galaxy 92, τραγουδάρα, έχετε Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si. Σας έχει κλέψει τις καρδιές και το ακούτε εδώ στον Galaxy.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chantant της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
5: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Καλημέρα και πάλι στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και διαβάζω εδώ σχόλια για το, για τις θάλασσες που πήγατε για το Σαββατοκύριακο. Όταν τα λέω εγώ δεν με ακούτε, αλλά να, κοιτάξτε πώς επιβεβαιώνομαι. Καλημέρα Βαγγέλης από Βόλο, ωραία η θάλασσα λέει αλλά ο ήλιος καίει. Ξέχασα να βάλω τηλιακό. Πώς γίνεται να ξεχνάς να βάλεις αντιλιακό ρε φίλε μου, το λένε διάφοροι και λέω πραγματικά δηλαδή. Σαν να λες πήγα, το κάναμε το Σαββατοκύριακο, ξέχασα να βάλω προφυλακτικό. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν είμαστε το 1985. Βάζουμε αντιλιακό, δηλαδή μετά λέτε αχ, κάει. Και δεν είναι το θέμα ότι καίγεσαι. Το κάψιμο φεύγει. Το θέμα είναι ότι η βλαπτική επίδραση του ήλιου είναι πλέον. Άστα να πάρε. Δεν ήθελα να πω αυτό. Λέει. Έγινα, λέει, κόκκινο σαν την κούκλα Γκαλίτσα Μελισσάκη, άμα τη θυμάσαι. Επίσης, εδώ ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Πήγαμε για μπάνιο στη Λούτσα χθες και κάναμε επιστροφή 1 ώρα και 55 λεπτά. Τα μπινελίκια σύννεφο, σπιτάκι, Καλυθέα και ποτέ ξανά τέτοια δοκιμασία. Καταρχάς, από την Καλυθέα, γιατί δεν πήγες νότια και πήγες στη Λούτσα. Έκανες ολόκληρο δρόμο. Να πας στα νότια, δεν συμφέρει εκεί. Συνεχίζω, λέει, χάλια ποιότητα, χάλια θάλασσα, χάλια φαγητό. Όλα μια ωραία σύνθεση και ο ένας πάνω στον άλλο. Εγώ τα λέω και εντάξει τώρα όταν έχεις παιδιά και θέλουν τα παιδιά να πάνε στη θάλασσα, είναι λογικό να πας στη θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε, αλήθεια. Δεν μπορεί να μπει στο μυαλό μου, δηλαδή αυτό που ξεκινάνε Κυριακή να πάνε στην παραλία, να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Και άντε, αν πας νωρίς, έχεις το κουράγιο, ξυπνάς και πας από τις 10 η ώρα να είσαι εκεί, ας πούμε, να πιάσεις την ξαπλώστα κτλ. Που και πάλι έχει το άλλο ντεφό, ότι μέχρι τις 6 το απόγευμα έχεις γκαγκανιάσει. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ καλή σκιά, πρέπει να. Και πάλι έχει ζέστη φοβερή. Να κάνεις όλη τη διαδρομή, να πας εκεί, να περιμένεις, να ψάχεις την ξαπλώστα, να κάτσεις ξαπλώστα, να απλώσεις την πετσέτα, να τη βάζεις την πετσέτα, να πάρεις αυτό, μετά να πάρεις τον καφέ, το φαγητό σου πιάνει τον από αυτόν και τα λοιπά, και να γυρίζεις μετά να βάλεις όλο την επιστροφή, εκτός επαναλαμβάνω αν έχεις πάει νωρίς και φύγεις νωρίς να πας να φας μετά σαν άνθρωπος, δεν έχει κανένα νόημα απολύτως. Δηλαδή κάθεσαι σπιτάκι σου, βάζεις air condition. Που εγώ δηλαδή αν είχα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την Κυριακή δεν θα έβγαινα καθόλου από το σπίτι. Θα είχα ήμουν air condition όλη μέρα με σειρές και φαγητό στο σπίτι κτλ. Απλά έχω άλλο πρόβλημα. Έχω τον από πάνω, ο οποίος έχει τα παιδιά του και κάθε Κυριακή μεσημέρι γίνεται της κακομοίρας. Οπότε προκειμένου να ακούω χλαπαταγή, λέω θα βγω έξω να φάω τη ζέστη. Κανένας απολύτως λόγος να πας παραλία και Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Το Σάββατο τρως και την κίνηση των, που είναι ανοιχτή αγορά. Την Κυριακή τρως την κίνηση ολονών που βγαίνουν έξω γιατί το Σάββατο είναι ανοιχτή αγορά. Οπότε θα μου πεις και πού να πάμε ρε φίλε, να πάμε καθημερινή που δουλεύουμε. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Μου στέλνετε και τηλεοπτικά νέα εδώ. Μάλιστα, ωραία, θα διαβάζω. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Μιλάμε, λέει, καθόλου όρεξη για δουλειά σήμερα. Έτσι. Καλά, ναι, γιατί ποιο πότε. Δηλαδή, δεν έχω διαβάσει ποτέ μήνυμα που να λέει καλημέρα, Βαγγέλη, έχω φοβερή όρεξη για δουλειά σήμερα.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: Να για κάποιοι πέρασαν ωραία στην παραλία η Κυριακή, η οποία Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή είσαι στην Πάρο, δεν είσαι. Εντάξει, οκ. Okay. Γίνεται διαφορετικό. Άμα είσαι στην Πάρο, είναι άλλη και η θάλασσα και όλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σου. Κου θάλασσα υπέροχο, υπέροχη μάλλον. Ο Παναγιώτης λέει λοιπόν, Βαγγέλη, ξεκινάω λέει Σάββατο 4.30 από μεταμόρφωση, 5.30 με χαλκίδα, δροσιά, συνεχίζω, βρίσκω πάντα ξαπλώστρα, πίνω καφεδάρα και κάνω το καλύτερο μπάνιο της ζωής μου. Συνεχίζω κατά τις 8 η ώρα και μόλις πέσει ο ήλιος τα μαζεύεις και γυρνάς πίσω και με μηδέν κίνηση. Να το tip του Παναγιώτη, πολύ σωστό. Αυτό είναι, ναι, και δεν σε καίει και ο ήλιος, αν πηγαίνεις απόγευμα μετά το... μετά τις 4, ας πούμε, είναι καλύτερη η θάλασσα, ειδικά εκεί την ώρα 6-7. Όσο πιο αργά, τόσο το καλύτερο. Εν τω μεταξύ, και στις παραλίες που γίνεται χαμός, δεν νομίζω ότι κολυμπάει και κανένας. Δηλαδή, έχετε δει παίρνουν 5 άτομα στη θάλασσα και είναι 5.000 στην παραλία, όπου παίζουν ρακέτες. Αυτό πάλι, πραγματικά δηλαδή. Τι θα γίνει, δεν θα απαγορευτούν επιτέλους αυτές οι ρακέτες? Ρακέτες, τάβλοι, τα παιδιά τρέχουν, τα κυνηγάνε οι μάνας με τα κεφτεδάκια. Με καφέδες από εδώ, από εκεί. Είναι σαν να είσαι σε μια καφετέρια. Απλά δεν είναι παραλία. Η ώρα είναι 7:31. Δεν κρινιάζω άλλο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, Δευτερούλα σήμερα. Πολύ αυξημένη κίνηση. Ήδη έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι την Λεωφόρο Κίμης. Και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε ένα περίεργο. Έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα στο αντίθετο ρεύμα. Μου κάνει εντύπωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από το ύψος της Ηρακλείου, όχι, συγγνώμη, μετά την Ηρακλείου, μέχρι να βγείτε Εθνική, σαν να είναι Παρασκευή, σαν εκεί που στρίβεις για Λαμία. Έχει ουρά ήδη. Προσέξτε, μην αναπτύσσετε ταχύτητες εκεί, γιατί θα βρείτε την ουρά ξαφνικά. Επίσης έχει πυκνή ροή από Πάτημα Χαλαδρίου, από Γέρακα μέχρι Λεφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας τώρα, με κάποια προβλήματα στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος των εμπορικών του Χαλανδρίου, και πιο χαμηλά από την Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου. Στην άνοδο έχει πρόβλημα στο ψυχικό. Η Μεσογείων στην κάθοδο, στο ύψος του ψυχικού και πιο πάνω και στην Αγία Παρασκευή. Ο Κηφισός, συγγνώμη, έχει πρόβλημα στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και πιο χαμηλά μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Τι έχει πάει αυτό το κινητό μου σήμερα? Είναι έτοιμο για πέταμα και αυτό. Στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου. Η Βενιζέλου, η άνοδος από Ηλιούπολη μέχρι μετά τον Καρέα. Η Παραλιακή έχει προβληματάκι και ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στη στροφή του Φλίσβου, εκεί που κάνει για να βγεις Φλίσβο. Ωραία διευκρίνηση αυτή. Και φυσικά η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά θα σας δυσκολέψει αρκετά. Αυτά με τις παραλίες που λέτε. Θέλει πολύ κουράγιο και θέλει και όπα. Και θέλει να το γουστάρει το σπόρ, παιδί μου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε: εγώ θα πάω παραλία. Θα πάω να αυτό, να ταλαιπωρηθώ, να παίξω ρακέτες, να παίξω beach volley, να δω κανένα κορμί. Γιατί είναι και αυτό μεγάλο σπορ της παραλίας. Πας για το λεγόμενο οφθαλμόλουτρο.
2: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Είναι η εποχή Bob Marley τώρα. Μια που λέμε για παραλίες. The same room. Εμένα λέει το κινητό μου, ρίχνει εδώ ένα πινελί και ένας φίλος. Με το AI ξαφνικά μόνο απαντάει, μιλάει, στέλνει μηνύματα, λιώνει μηνύματα. Όλα τα κάνει μόνο που είναι και σπασμένο. Τι εννοείς με το AI? Έχεις βάλει AI εφαρμογή, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό το AI που... Δηλαδή AI ξέρω τι είναι, θέλω να πω. Τι εννοείς απαντάει? Δηλαδή παίρνει κάποιος τηλέφωνο και βγαίνει το AI και λέει γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης, τι κάνετε? Τι θα μας τρελάνετε? Με το AI γιατί ασχολείστε τόσο πολύ? Ποτέ δεν το κατάλαβα. Αυτό που μπαίνετε στο ChatGPT και ρωτάτε, φαίνεται καθαρή βλακεία. Δηλαδή σιγά το αυτό. Τέλος πάντων, τι ήθελα να σας πω εγώ τώρα. Α, ναι, έχουμε... Είχαμε παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια που πήγε στην Κύπρο. Έχει άτυπη σύνοδο η Υπουργή Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, γιατί η Κύπρος έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο. Και πετάξανε τουρκικά αεροσκάφη από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου που είναι στα κατεχόμενα και παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Δένδια. Το έκαναν, λέει, και στους Γάλλους και στους Ολλανδούς. Και πάντα είχα αυτήν την απορία, πώς... πώς παρενοχλούν τα αεροπλάνα? Περνάει το άλλο αεροπλάνο και λένε πω, τι φτερά είναι αυτά, μωρό μου. Και τα ακούει ο πιλότος και F-16. Τι ουρά είναι αυτή, ρε φίλε. Αυτή είναι η παρενόχληση στα αεροπλάνα. Με ασύρματους, λέει, το κάνουν αυτό. Παρενόχληση μέσω κλήσης στον ασύρματο σημειώθηκε χτες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Νίκου Δένδια στην Κύπρο. Δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τύμπου και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Στόκερς. Σημειωτέων, το Πεντάγωνο έχει δημοσιοποιήσει νωρίς το πρωί σήμερα το πρόγραμμα της μετάβασης. Χτες το πρωί, συγγνώμη. Το πρόγραμμα της μετάβασης του Δένδια στην Κύπρο, στην άτυπη σύνοδο κτλ. Είχε προγραμματιστεί και γεύμα εργασίας. Το κάναν, λέει, και στα αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που είναι και, ξέρεις, βλέπω να...
1: Μαμαζέλ F-16, για να δω εδώ, ζαχαροπλάστης, ήταν ο μπαμπάς σου.
0: Εσύ τι έχεις φάει με τον Τζιμιτσέλη? Μας έχεις στείλει δύο μηνύματα από το πρωί. Κόψανα τον Τζιμιτσέλη και κόψανα τον Τζιμιτσέλη. Ωραία, εντάξει, μάχερα έδωσε, λέει, μάχερα θα λάβεις. Τι έχει, χαίρεσαι που κόπηκε ο Τζιμιτσέλης? Δεν κόπηκε ο Τζιμιτσέλης μόνο, αν κόπηκε. Οπότε είδα, το έκανε δήλωση ο ίδιος, το ανακοίνωσε. Κόπηκε ολόκληρη η εκπομπή, που σημαίνει ότι χάνουν τη δουλειά τους και άνθρωποι. Δεν είναι ότι κόπηκε ο ίδιος ο Τσιμιτσέλης. Τσιμιτσέλης, δεν με τσιραγωγέσαι, δεν θα έχει πρόβλημα. Έχει ταινίες, αυτά, σύρια, θα βρει δουλειά.
2: Διαφημίσεις. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους να πούμε. Μια ωραία έτσι Δευτέρα, καλοκαιρινή. Ξεκινάει και το Μουντιάλ την Πέμπτη. Ξεκινάει μια ωραία εβδομάδα, ας πούμε. Βέβαια, το άσχημο είναι ότι δεν είναι κουτσερωμένη όπως η προηγούμενη που είχαμε, ξεκινήσαμε την Τρίτη. Εν πάση περιπτώσει, μην πατάξεις όλα δικά σου. Ελπίζω να είστε καλά, να μας στείλετε μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Είχαν κόψει, λέει, και την Ευλαμπία Ρεύη για τον Τζιμιτσέλη. Είναι γνωστή ιστορία. Εσύ τι κόλλημα έχεις φάει. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κουνηθήκαμε για τα καλά χθες το μεσημέρι με τους δύο σεισμούς ζυγωγό. Ναι, ήταν αυτό, το λέγαμε και προηγουμένως. Τώρα έχουμε πάλι φωτιά που λένε στην Μέση Ανατολή, πάνω που την είχαμε ξεχάσει. Είχαμε επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και το Ισραήλ απάντησε με χτύπημα δικό του. Ξημερώματα, αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Διάβαζα κάτι αναλύσεις την Κυριακή χτες στις εφημερίδες και λέγανε ότι ουσιαστικά το Ιράν είναι κερδισμένο από την όλη ιστορία, γιατί πρώτον δεν έχει πέσει το καθεστώς, ήταν εκεί που ήταν. Απ' την άλλη έχει ψιλοταπεινώσει τον Τραμπ, με την έννοια ότι ο Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο που δεν ξέρει γιατί τον έκανε, μάλλον ξέρει αυτό μια χαρά γιατί τον έκανε. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει λογική. Το μόνο βέβαια που είναι ότι πληρώνουμε το πετρέλαιο και τη βενζίνη παραπάνω. Αυτό το σουκού έβλεπα 19,89, 19,70, υπήρχαν δηλαδή και κάτω των 20, κάτω των 2 ευρώ, αλλά βλέπω το πράγμα να τραβάει κι άλλο, εκεί που λέγανε θα πάνε για συμφωνία και τα λοιπά. Πες μας για τον Τολιόπουλο τι γίνεται, φεύγει τον Παναθηναϊκό, τον Χεζόνια θέλει ο ΠΑΟΚ, χαμός θα γίνει Σαλόνικα. Δεν έχω ιδέα, μην με ρωτάτε για αθλητικά. Εγώ τα αθλητικά τα διαβάζω μετά από εσάς. Ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαστε εμείς. Δηλώνω αναρμόδιος. Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92 έχουμε Fleetwood Mac, Natalie Μπρούλια και Hugh Lewis and the News. The Power of Love! Από την ταινία Επιστροφή στο Μέλλον με τον Michael J. Fox. Είχα δώσει το πρώτο μου φιλί σε αυτήν την ταινία.

0: Έτσι που λέτε, τα φιλιά τα πρώτα τα δίναμε τότε στα σινεμά. Και τώρα φαντάζομαι πολλά παιδιά δίνουν τα φιλιά τους στο σινεμά. Και υποτίθεται εκεί που ξέρεις, έτσι βάζεις το χέρι από πλάγια και. Από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, Power of Love, επιστροφή στο μέλλον. Σήμερα πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν τα τελευταία τους μαθήματα στις πανελλαδικές. Έχουμε σήμερα την. Δίνουν φυσική, υθετική, οικονομία. Η οικονομία πληροφορική και ιστορία οι ανθρωπιστικές σπουδές. Οι παλίτριοι το δεσμίτες. Πω τι ωραία να είσαι τώρα υποψήφιος και να είναι η σημερινή ημέρα που τελειώνουν. Έχουν δεν έχουν γράψει καλά τα παιδιά. Το θέμα, παιδιά, να απολαύσετε το καλοκαίρι σας σαν να είναι. Τι να πω, ρε παιδί μου. Το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σας. Και ας έχετε γράψει δεν έχετε γράψει, γιατί μετά θα κλαίτε τα καλοκαίρια που περάσανε και θα λέγατε πω από τότε καθόμουν και στεναχωριόμουν με τις πανελλαδικές ο Βλάκας. Πού να ήξερα ότι είναι μια χαζομάρα. Πηγαίνετε διακοπές, βρείτε με τους φίλους σας, εντάξει. Είναι φοβερό, βλέπω το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, τις παρέες των πιτσιρικάδων. Είναι όλοι ίδιοι, ρε φίλε. Το έχετε προσέξει. Φοράνε όλοι μαύρα, λες και είναι σε συμμορίες. Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Μαύρα ρούχα, μαύρα μπλουζάκια, μαύρα σορτσάκια, μαλλιά κοντά για να μοιάζουμε τους τράπερς. Και είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, παλιά υπήρχαν. Θα μου πεις τώρα, ακούγεσαι λίγο γέρος, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Τα παιδιά παλιά φορούσαν. Ο ένας φορούσε μπλε, ο άλλος φορούσε κόκκινο, ο άλλος φορούσε γκρι, ο άλλος φορούσε μακρύ παντελόνι, ο άλλος φορούσε σορτσάκι, ο άλλος φορούσε κανονικό παπούτσι, ο άλλος φορούσε αθλητικό. Τώρα τους βλέπεις και είναι όλοι ακριβώς ίδιοι. Δεν τους ενοχλεί αυτό. Δηλαδή, υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, πώς το λένε, μιμούνται χωρίς διαφοροποίηση. Τα παιδιά δεν έχουν πλέον προσωπικότητα στο ντύσιμο και στην εμφάνισή τους. Τα κορίτσια είναι όλα ίδια και αυτά, με το ίδιο ντύσιμο, σορτσάκια, αυτά κτλ. Και τα αγόρια αυτό, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, λες και πάνε στο γήπεδο και είναι. Πάω, ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Καλή εβδομάδα, λέει ο Μάριος. Από Πειραιά προς Νέο Φάληρο, ακινησία. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Και πότε κινείται από Πειραιά προς Νέο Φάληρο. Αλλά σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

Λέγαμε προηγουμένως για την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Πάλι χρόνια πολλά να πούμε. Και στην Κάλια, δεν είπαμε Κάλια. Είναι άλλη μια μορφή αυτού του ονόματος. Κάλια, Κέλλη και Πόπι. Δεν ξέρω. Κάλλη, ναι. Είχαμε και εμείς μια Κάλλη. Έχουμε μια Κάλλη. Γνωστή. Είναι φοβερή η ιστορία που μου στείλες, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς βγήκε η ονομασία Καλλιόπη, η οποία δεν είναι το σφουγγάρισμα, ούτε αυτό δεν ήξερα. Καλλιόπη λένε την καθαριότητα στις τουαλέτες στο στρατό. Δηλαδή, όταν ένας έχει να κάνει αγκαρία τουαλέτες, του λένε έχεις καλλιόπαρισμα. Ούτε αυτό δεν ήξερα. Καλλιόπη λένε την καθαριότητα στις τουαλέτες στο στρατό. Δηλαδή, όταν ένας έχει να κάνει αγκαρία τουαλέτες.

0: γύρου της πλατείας Ομονίας, με αποτέλεσμα να είναι άσχημο το περιβάλλον. Βέβαια, που δεν είχαν δει την Ομόνια όπως την είχαν κάνει πριν από λίγο καιρό, που ήταν τσιμέντο. Γι' αυτό δεν ξέρανε πως θα γίνει χειρότερη. Ο τότε δήμαρχος Σπύρος Μερκούρης, ο οποίος νομίζω ήταν ο πατέρας της Μελίνας, αν δεν κάνω λάθος, για να διορθώσει την ασχήμια της κατασκευής, τοποθέτησε στην Ομόνια 8 αγάλματα των 9 μουσών. Η ένατη δεν τοποθετήθηκε, λέει, για λόγους διακοσμητικούς, δεν ξέρω τι εννοεί. Έβαλε δηλαδή εκεί που ήταν η αεραγωγή, έβαλε μία μουσα για κάθε αεραγωγό. Έβαλε, ξέρω, την Αγλαία, τη Θάλια, την Καλλιόπη κτλ. Και κάτω από το άγαλμα της Καλλιόπης ήταν οι δημόσιες τουαλέτες της Ομόνιας. Οπότε, όταν ρωτούσε κάποιος πού είναι τα δημόσια ουρητήρια, του λέγανε κάτω στην Καλλιόπη. Και έτσι έμεινε η ονομασία στις τουαλέτες η Καλλιόπη. Είναι φοβερό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το φοβερό είναι, το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι αυτά τα αγάλματα των μουσών που υπήρχαν στην Ομόνια προπολεμικά, τα βγάλαν από εκεί, τα ξεχαρβάλωσαν και τα έστειλαν αλλού. Μοιράστηκα, λέει, 4 μουσα στην Καρδίτσα, 2 στις Καριές Λακωνίας, 2 στην Αμοργό. Και η ένατη καταστράφηκε. Ο Χρήστος Γιακουμόπουλος, ο διευθυντής μας, με πληροφορεί, ήταν ο παππούς της Μελίνας, ο Σπύρος Μερκούρης. Σε ευχαριστώ, Χριστό μου. Και υπάρχουν στην Καρδίτσα, λογικά πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μούσες. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο. Πάμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: αφιερωμένο στους λιγούριδες. Hungry Eyes. Eric Carmen, κομματάρα από τα 80s. Μπορεί να και 70s αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Σας περιμένω εδώ στη μεγάλη παρέα του Galaxy. Galaxy92.gr, μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα, όπως είπε εδώ και το spot που μόλις κατέστρεψα. Και ξεκινάμε, και στο Instagram μας βρίσκεται Galaxy92FM. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένεται έθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις από απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές, γενικά διευθύνσεις με εντάσεις ως 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 19 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά με τον καιρό. Και βλέπα τώρα προηγουμένως την συνέντευξη που έδωσε ο Τραμπ και αποχώρησε από αυτήν. Έκανε παρχώς μια συνέντευξη στο NBC. Στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόκερ. Και πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε για να καταλάβετε πώς παίρνουν συνεντεύξεις κανονικές οι δημοσιογράφοι χωρίς να γλύφουν τους ηγέτες των χωρών τους. Συνέντευξη κανονική που τους πιέζουν, τους παραθέτουν τα γεγονότα. Έλεγε ο Τραμπ ότι η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια έχουν καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων που συμμετείχαν στην εισβολή, που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο στις 6 Γενάρη του 20. Πότε ήταν αυτό, το 20. Τώρα έχουμε 20. Τέλος πάντων, του 20 νομίζω. Τότε που είχε αφισβητήσει τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Και του λέει δημοσιογράφος, λέει, δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτά που λέτε. Λέει, δεν υπάρχει καμία. Λέει, πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτό που λέτε. Λέει, δεν έχει κάνει κανένας μήνυση. Δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει δικαστική υπόθεση πάνω σε αυτό. Και για ένα άλλο θέμα, για την υποτιθέμενη νοθεία στις εκλογές της Καλιφόρνια. Καλιφόρνιας. Εγώ το λέω έτσι ελληνικά, που υποστηρίζει ο Τραμπ. Αλλά πρέπει να δείτε, μιλάμε για στενό pressing του Τραμπ, ο οποίος αποχώρησε. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, φανταστείτε την αντίστοιχη εικόνα στην Ελλάδα. Δημοσιογράφος να παίρνει συνέντευξη από τον Μητσοτάκη, να το στριμώξει τόσο πολύ που να αποχωρήσει ο Μητσοτάκης. Βέβαια, ο Τραμπ είναι Τραμπ, είναι one of a kind που λέμε και στο χωριό μου. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, εκεί πέρα δημοσιογράφοι δεν χαϊδεύουν αυτιά. Και είναι και, αν εξαιρέσει το Fox News, είναι και πάρα πολύ αντιτραμπική. Γενικότερα είναι αυτά που ο Τραμπ μισεί ως the liberal media. Τα μηνύματα σας περιμένω και στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Συνεχίζουμε Άριο Speedwagon, είναι Excess Kiss με την καλύτερη μουσική εδώ στον Galaxy. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Άριο Speedwagon, Take It On The Run, έχουν εμφανιστεί και στο Ozark, φοβερό σύριαλ, αλλά δεν το έχετε δει, κλασικό πλέον, να το δείτε οπωσδήποτε το Ozark, και έχουν εμφανίζονται στον εαυτό τους, δηλαδή τους εαυτούς τους, παίζουν τους Άριο Speedwagon και παίζουν και μουσική. Κάνουμε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Μέχρι τώρα τα meals στα Mac ήταν απλώς yummy. Το νέο Aquila's Meal από τα Mac είναι μάλλον το πρώτο που είναι και γιάμι και έχει και soundtrack. Γιατί στη συνεργασία του Aquila με τα Mac παίζει παντού το πάρτο και μαζί του έρχεται το πιο hype meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρτο! Συγγνώμη, διαβάζω τα μηνύματά σας για το θέμα που λέγαμε για τα παιδιά που ντύνονται ομοιόμορφα, οι πιτσιρικάδες και οι πιτσιρίκες. Λέει, εκτός από τα μαύρα ρούχα, ξέχασες και το χιαστή τσαντάκι. Σωστά, ναι, ναι. Μόδες είναι, λέει. Και εμείς στην εποχή μας είχαμε τα μπουφάν fly. Όχι fly, τρεσί, fly. Μεγαλώσαμε, φίλε. Δεν είναι έτσι, αγαπητέ φίλε. Εμείς φορούσαμε τα fly μόνο στο γήπεδο. Τα εμείς. Ούτε εγώ δεν το φορούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν κάποια παιδιά που φορούσαν fly. Είναι αυτά τα. Το που φοράνε στα, οι πιλότοι, αλλά ανάποδα κιόλας. Για να είναι σαν. Για να ήμασταν σαν μπαρκαδόροι, ήμασταν πορτοκαλί. Δεν είναι τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο πολύ. Τα παιδιά ντύνονταν, είχαν. Άλλος είχε πέτσινα, άλλος είχε τζάκετ, άλλος είχε μπουφάν. Άλλος είχε. Δεν είναι. Τώρα υπάρχει μια φοβερή ομοιομορφία και αυτό το τσαντάκι που κυκλοφορούν, λες και είναι, ξέρω εγώ, οι πράκτορες. Τι είναι αυτό το πράγμα, επειδή είναι οι τράπερς. Ντύνονται όλοι σαν τράπερς. Τσαντάκι και αυτό. Εδώ μέχρι και ο Λέξ κυκλοφορεί με τσαντάκι, ανεβαίνει με τσαντάκι στην αυλή. Τι έχει, τους τοίχους έχει μέσα. Και τα κορίτσια, λέει, είναι η ίδια, Βαγγέλη μου, λέει η Ελεάνα, μπουστάκι και σορτσάκι κοντό. Ναι, υπάρχει ομοιομορφία φοβερή. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ ενισχυτικό αυτό. Σας είπα προηγουμένως, να το ξαναπιάσουμε το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε. Η Χριστίνα Βίδου, η Anchor Woman του Sky, παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Και μια που είναι και καιρός τώρα με τους. Είναι περίοδος γάμων μέχρι τον Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι θα σας έχουν καλέσει. Ας κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ. Στο Live 24, σε πόσους γάμους θα πάτε αυτό το καλοκαίρι? Που είναι και μέσα στη ζέστη κιόλας. Λοιπόν, και λέει για τους γάμους. Εδώ κάτι έλεγε, πας σε μια ερώτηση άσχετη. Και λέει, όταν παντρεύτηκα τον καιρό εκείνο, ήθελα να με βάψουν και να με χτενίσουν, αλλά να είμαι η Χριστίνα. Μην πάω στην εκκλησία και ο άνθρωπος δεν ξέρει ποια είμαι. Και έχει δίκιο. Αυτά με τα μακιγιάζ, έχετε δει τις νύφες, παιδιά? Που βέβαια σε πολλές περιπτώσεις είναι, θέλω να πω, καλό, γιατί βελτιώνονται εμφανισιακά. Και δεν είναι σεξιστικό, γιατί οι άντρες δεν βάφονται. Έτσι το διευκρινίζω, γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ναι, γιατί πρέπει να τα διευκρινίζουμε πλέον όλα αυτά. Λοιπόν, σε μερικές περιπτώσεις λες, εσύ τι κουκλάρα είναι αυτή? Είναι η Άννα, είναι η Μαρία. Ναι, αυτή είναι. Αποκλείεται. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το παρακάνουν με το μακιγιάζ και με το χτένισμα. Και τι είναι αυτό το πράγμα με την μπούκλα, ρε φίλε, με την μπούκλα στους γάμους? Τι είναι αυτό, οι νύφες όλες με μπούκλα? Δεν είναι ωραίο απαραίτητα. Κάποιες σε κάποιες πηγαίνει. Φτιάξτε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Βάψιμο, λες και είναι αυτό, φοβερό. Και όντως πάει ο γαμπρός και λέει, ρε φίλε, κάπως αλλιώς τη θυμόμουν αυτή. Τι έγινε? Μου φέραν άλλη.

Η πολύ γνωστή πλέον το γνωστό remake, δεν ακριβώς διασκευή, πώς να το πούμε, έχει πάρει το sample από τους Gotye, το sample τα ταγίου του Νόκ, το έχει κάνει η Ντότσι, το έκανε Anxiety. Θέλω να πω ένα καλό λόγο εδώ για τη φίλη που, το φίλο που στέλνει μήνυμα, λέει: καλημέρα Βαγγέλη μου, σε παρακαλώ πες κάτι ευχάριστο γιατί είμαι στις μαύρες μου. Θέλω λίγο να σκεφτείς μήπως αυτό για το οποίο έχεις μαύρες σου μήπως δεν είναι τόσο σημαντικό. Θέλω να στείλε μου εδώ πέρα, δεν το πω στον αέρα. Θα μου πεις αν δεν το πω στον αέρα, ποιος είναι ο λόγος να μου το στείλεις. Έχεις δίκιο και σε αυτό. Θα σου το πω εγώ με δικό μου τρόπο να καταλάβεις. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Χωρίς μπούκλα δεν είναι κούκλα η νύφη, Βαγγέλη. Αυτό είναι το σκεπτικό. Εγώ θα σου πω ότι μερικές φορές αντί για κούκλα είναι πανούκλα. Έτσι όπως τις κάνουν με την μπούκλα. Εν τω μεταξύ, αυτό που είναι το πιο αστείο από όλα που δεν καταλαβαίνουμε οι άντρες είναι αυτό που κάνουν τις πρόβες χτενίσματος. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει λογική γιατί σου λέει: άμα έρθει άλλη και με κάνει χάλια, πώς θα βγω. Οπότε πάει η κομμότρια και κάνει και πρόβα, δηλαδή της δείχνει πώς θα τη φτιάξει. Αυτό για να δείτε τι γλιτώνουμε εμείς, έτσι, που δεν τα έχουμε όλα αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μας επιστρέφουν εδώ στο θέμα που λέγαμε για την εμφάνιση των πιτσιρικάδων. Αυτό που είναι για γέλια, λέει, σαν τους πιτσιρικάδες, είναι η παντόφλα με κάλτσα. Πιστεύω πως το έχεις δει να φοράνε αγόρια κορίτσια. Ναι, παλιά τα κοροϊδεύαμε αυτά. Λέγαμε ότι τα φορούσαν οι Γερμανοί τουρίστες. Ότι ερχόντουσαν εδώ οι Γερμανοί με κάλτσα και σαγιονάρα και σανδάλι, το λέγαμε. Και τώρα είναι πλέον το φοράνε και όχι απλά τα πιτσιρίκια. Τώρα το φοράνε και οι φασέοι. Άμα πας στο Παγκράτη ή στην Κυψέλη ή στα Πετράλωνα, είναι όλοι κάλτσα τένις. Όχι, κάλτσα που είχε δύο ρακέτες και για κάποιο λόγο έγραφε από κάτω μπάσκετ, ενώ ήταν τένις. Κάλτσα μπάσκετ τένις και από κάτω σαγιονάρα βιελέν που λέγαμε εμείς παλιά. Εμείς κάποια στιγμή, μέσα στα 80's, όταν ήμουνα πιτσιρικάς, έφηβος, είχαμε φάει μια φλασιά στη γειτονιά μας στη Θεσσαλονίκη και κάναμε το εξής έκτρωμα. Φορούσαμε παντελόνι μακρύ, υφασμάτινο η τζιν και από κάτω σαγιονάρα. Όχι δίχαλο, δεν υπήρχαν. Δίχαλο καταρχάς στα 80's, όταν είμαστε εμείς πιτσιρίκια, δίχαλο φορούσαν μόνο τα κορίτσια. Θεωρούνταν γυναικεία σαγιονάρα. Έτσι και φορούσε αγόρι δίχαλο, μας φαινόταν περίεργο. Λοιπόν. Και φορούσαμε κάτω σαγιονάρα και πάνω παντελόνι, μακρύ, έτσι. Και άλλα έτσι ωραία είχαμε κι εμείς. Αλλά σου λέω, ο καθένας είχε τη δική του προσωπικότητα. Αυτό είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι είναι κακό να τα φοράνε τα παιδιά. Αυτά με το ντύσιμο των εφήβων. Λέει ότι εδώ μια νέα έρευνα, ότι το να πίνεις αλκοόλ σου αυξάνει, λέει, φοβερά την όρεξη. Έπρεπε να κάνουν έρευνα για αυτό το πράγμα. Εννοείται. Μην το κάνετε. Don't try this at home. Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος γιατί την Παρασκευή ήμουνα μείον 2 κιλά και σήμερα το πρωί που ζυγίστηκα είμαι μείον 1. Έβαλα ένα κιλό μου Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις και πότε να φας. Και ξέρεις αυτό που λες την Κυριακή, ας το ρίξω λίγο έξω. Και μετά κάνεις όλη την εβδομάδα δίαιτα για να τα ξαναβάλεις το επόμενο σου κου. Είναι λίγο φαύλος κύκλος. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Πάμε για τραγουδάρα. Είναι Excess Need You Tonight.

0: Κομματάρα, need you tonight, είναι εξές. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά μέχρι καλά τα νηφικά και οι νύφες και τα χτενίσματά τους από τα 90's ήταν χάλια, ποτέ δεν μου άρεσαν. Ακόμη και τώρα το ίδιο πιστεύω πως έχει κάπως τρώσει η κατάσταση. Μέχρι που άρχισα να σχεδιάζω δικό μου νηφικό, τα σχέδια των οποίων δεν τα έδωσα πουθενά. Ναι, δεν βγάζω νόημα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Έβγαλα από το πρώτο κομμάτι της δήλωσής σου, αλλά διευκρίνησε αν θέλεις. Στο φίλο ή τη φίλη που βλέπει αδιέξοδο, θέλω να σου πω ότι αδιέξοδα δεν υπάρχουν ποτέ. Τα βλέπουμε εμείς. Και αν είσαι σε τόσο πολύ αδιέξοδο, να δεις κάποιον ειδικό, κάποιον ψυχολόγο. Γιατί πλέον ο ψυχολόγος δεν είναι ταμπού. Όταν έχουμε σοβαρά προβλήματα και όλα μας φαίνονται ακατόρθωτα και ανυπέρβλητα τα εμπόδια. Αντιμετωπίζουμε πλέον το πρόβλημα με ένα ψυχολόγο. Εδώ άλλοι έχουν δύο και τρεις. Δεν είναι. Είναι πλέον. Πώς το λένε. Είναι περίεργο να μην έχεις ψυχολόγο στις μέρες μας. Όλοι λένε μεταξύ τους, τι σου είπε ο ψυχολόγος σου, εσένα ψυχολόγος και τα λοιπά. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι, η ζωή είναι πλέον τέτοια που. Βασικά, πάντα η ζωή ήταν δύσκολη. Απλά δεν υπήρχαν ψυχολόγοι. Και οι άνθρωποι παλιότερα αναγκάζονταν και ζούσαν υπό την πίεση των προβλημάτων. Τώρα που έχουμε αυτή την δυνατότητα, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουμε. Εκεί που νομίζεις ότι υπάρχουν αδιέξοδα, μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου και να τα βλέπεις εσύ. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν εναλλακτικές. Αυτό είχα να σου πω. Μην το βάζεις κάτω, μην στεναχωριέσαι καθόλου. Όλοι περνάμε πολύ δύσκολες περιόδους στη ζωή μας που μας φαίνονται όλα βουνό. Αλλά δεν είναι, πίστεψέ με. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε. Πήγε ένας δημοσιογράφος που είναι γνωστός για τις συνεντεύξεις του στο κόκκινο χαλί του της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Δεν ξέρω αν το λένε κόκκινο χαλί, κάπως το λένε grid, κάπως έτσι. Πήγε να πάρει δήλωση ο δημοσιογράφος του Sky Sports από την Kim Kardashian και δεν του μίλησε και γράφουν από κάτω πόσο αγενής. Προφανώς αυτοί όλοι δεν έχουν δει πρωινάδικα στην Ελλάδα που πηγαίνουν, έρχονται άλλοι από το ταξίδι τους, πάνε στείνονται στο αεροδρόμιο και σκάει ξέρω εγώ τραγουδιστής ή ο ηθοποιός και τον περιμένουν όλες οι κάμερες και πηγαίνουν από πίσω και ναι, Γιάννη μια δήλωση, Γιάννη θα μας πει, Γιάννη θα... Και ο Γιάννης δεν θέλει να πει ρε παιδί μου και λέει παιδιά ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζει και φεύγει. Και αυτό κυνηγάνε από πίσω και, και λένε καλά δεν του έκανε μια... Και πάνε μετά γυρνάνε στο στούντιο και λένε καλά δεν έκανε μια δήλωση, ντροπή, τι είναι αυτά, τι συμπεριφορά είναι απέναντι στους δημοσιογράφους. Ναι, γιατί οι δημοσιογράφοι συνήθως ρωτάνε πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι και λίγο κουλά. Θέλω να πω, ο άλλος δεν έχει την όρεξή σας πρωί-πρωί να κάτσει να κάνει δήλωση. Το μόνο που δεν μου αρέσει εμένα σε αυτό είναι που περπατάνε και μιλάνε ταυτόχρονα. Αυτό μου φαίνεται φοβερά αγενές στους celebrities. Που περιμένουν δημοσιογράφοι κάθονται με το ματσούκι εκεί, έχουν ρέψει να με εκτός από τον. Έλα ρε. Εκτός από τον Μπάκα, ο οποίος είναι εκεί μόνιμα, έχει καναπέ στο αεροδρόμιο δικό του. Τον έχει βάλει ο Λιάγκας εκεί. Είναι όλοι εκεί πέρα, έχουν ρέψει από την κούραση. Περιμένουν, σκάει η Φουρέιρα ή ο. Τέλος πάντων, οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μην πούμε ονόματα. Και ενώ το παίζει ότι δεν θέλει να κάνει δήλωση, μιλάει ταυτόχρονα, αλλά περπατάει. Τύπου ότι δεν θέλω να κάνω δήλωση με τη γλώσσα του σώματος, αλλά σας μιλάω ταυτόχρονα. Και κάνω και κάτι δηλώσει λίγο έτσι ψιλοειρωνικές. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά τώρα να υποχρεώται ο καθένας να μιλάει και η Kim δεν του είπε τίποτα του δημοσιογράφου, είναι κατακλείδη. Η ερώτηση του δημοσιογράφου προς την Kim Kardashian στο Μονακό ήταν πώς είσαι σήμερα. Η οποία είναι εντάξει, άκρος ηλίθια. Θέλω να πω δηλαδή, τι να σου πει η άλλη.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Ο πρόεδρος του ΕΒΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του στην τελετή απονομής των βραβείων ΕΒΑ 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, τόνισε ότι η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας αποτελεί το μεγάλο εθνικό στοίχημα. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 10 Ιουλίου 2026, τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Sky 100,3. Σημαντική άνοδο καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός κατά τους πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο Μαΐου του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πάνω από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας.

0: Λέει εδώ η φίλη, λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Το 2002 παντρεύτηκα, πλήρωσα 300 ευρώ για το μακιγιάζ. Με τόσα λεφτά, εννοείται πρέπει να με κάνει μια άλλη. Σωστό και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Η ώρα είναι 8:33. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Όπου αυτό είναι καιρός, λάθος.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Τι να κάνω κι εγώ, ένα μυαλό έχω. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Όταν λέω μεγάλο, εννοώ μεγάλο. Να με το συμπάθειο. Στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Η κίνηση ξεκινάει από την έξοδο Φιλής, από τα Νολιώσια, και φτάνει, παιδιά, μέχρι μετά την Κίμης. Θα βρείτε μποτιλιάρισμα τρελό εκεί. Το αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα, δηλαδή, έχει και το δικό του μποτιλιάρισμα. Βεβαίως από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης και η Φυσίας. Μεγαλύτερη δυσκολία στο κομμάτι πανόρμου ψυχικό. Βέβαια η άνοδος έχει πρόβλημα και πιο πάνω, μέχρι τα σίδερα Χαλανδρίου. Η Μεσογείων με μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο. Στην άνοδο θα κολλήσετε λίγο στο Χολαργό. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης με το γνωστό θέμα μέχρι να φτάσετε Καρέα. Υπομονή πολύ εκεί. Η Βουλιαγμένης έχει πρόβλημα στην άνοδο από τη Γλυφάδα μέχρι το Ελληνικό και στην κάθοδο σε ένα μικρό κομματάκι. Η Παραλιακή στην άνοδο από την Αλίμου μέχρι το Έδεμ. Στην κάθοδο από τη Θησαίως, από τις Τζιφιές δηλαδή, μέχρι την, μετά τη Μαρίνα Φλίσβου, και Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι κόκκινη. Τέλος στο κέντρο, στο κέντρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας μποτιλιαρισμένας, και ο Κηφισός πρόβλημα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Προσέξτε και την Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εισόδου, εκτός από την έξοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι το ποτάμι. Έχει ουρά, έχει μποτιλιάρισμα. Δευτερούλα, τέλεια! Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούτε την Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έχει χάσει το θέμα εδώ που ήθελα να σας πει τόση ώρα. Τα μηνύματά σας στο Live 24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Θα το βρω όμως που θα πάει. Ναι, η Μαντόνα! Η Μαντόνα, παιδιά, μιλούσε σε μια στρογγυλή τράπεζα που λέγαμε παλιά. Είχε μια, πώς το λένε, debate. Είχε στο Beacon Theater, λέει, είχε μια ομιλία, μια συζήτηση μετά την πρεμιέρα της ταινίας Confessions 2 The Film. Έκανε ταινία η Μαντόνα, ναι. Μετά την προβολή ακολούθησε μια συζήτηση, όπως γίνεται στα φεστιβάλ και αυτά. Και είχε συντονιστεί το γνωστό παρουσιαστή του CNN, Anderson Cooper, και η Μαντόνα τα πήρε πάρα πολύ στο κρανίο με τα κινητά στις συναυλίες. Λέει, αφήστε κάτω τα τιμημένα τα κινητά, είπε άλλη λέξη, και αρχίστε, λέει, να επικοινωνείτε με τους δίπλα σας. Η Μαντόνα εξήγησε ότι όλοι έχουν μια επίμονη ανάγκη να καταγράφουν τα πάντα και ότι αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε. Αν και αναγνωρίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα πλέον, η προσωπική της άποψη δεν έχει αλλάξει. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο να είμαι δημιουργός, όχι θεατής. Φαντάσου ότι η Μαντόνα, που είναι η Μαντόνα, ρε παιδί μου, μια superstar, να ενοχλείται από αυτό το πράγμα. Είναι και αυτή μια από εμάς, αυτή είναι και μεγαλύτερη, βέβαια, είναι boomer, αυτή είναι boomer κανονική. Δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι η εποχή είναι πλέον έτσι. Από τη στιγμή που το κινητό υπάρχει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποχωριστεί από αυτό. Είναι προέκταση του χεριού μας. Και στις συναυλίες αυτό πράγμα πραγματικά δεν είναι ενοχλητικό, είναι τρομακτικό. Γιατί όντως δεν ζούμε τη στιγμή χωρίς να την καταγράφουμε. Την καταγράφουμε εντωμεταξύ για ποιο λόγο, αφού όλοι ανεβάζουν. Να πω ότι πας σε μια πριβέ συναυλία που δεν είναι κανένας άλλος, που εκεί θα το απαγορεύεται βέβαια, και να ανεβάσεις μερικά πλάνα για να κάνεις, να φλεξάρεις ότι ήσουν εκεί, να πεις ήμουνα Μύκονο στο πάρτι του τάδε, ξέρω. Το καταλαβαίνω εκεί να το ανεβάσεις ένα story. Τώρα να πας σε μια συναυλία που είναι όλη η Αθήνα, ας πούμε, να πας στη Βύση, να πας στο αυτό. Γιατί το κάνει ο κόσμος αυτό? Γιατί του βγαίνει αυθόρμητα. Δεν ξέρει γιατί το κάνει. Δηλαδή, αν ρωτήσει ένα, τι τραβάς βίντεο τώρα. Δεν ξέρει τι να σου πει. Σου φαίνεται, είναι σαν να. Πώς τραγουδούσαν παλιά στις συναυλίες. Τώρα είναι αυτό. Καταγράφεις. Πρέπει να δείξεις ότι είσαι εκεί. Υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου να δείξεις στους άλλους ότι είναι εκεί. Το οποίο είναι φοβερά. Είναι μια τεχνητή ανάγκη που δημιουργήθηκε με την. Με την έλευση των smartphones. Εγώ αυτόν τον καιρό προσπαθώ να το μειώσω λίγο. Γελάμε. Προσπαθώ να μειώσω τον εθισμό μου κυρίως στα social. Και προσπαθώ να το περιορίσω συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή, λέω, σήμερα, ας πούμε, θα δω το κινητό μου από τις 7 ως τις 8, ξέρω. Γελάω και που το λέω. Και χθες μου διάβαζα εφημερίδες και πήγαινε το χέρι μόνο του. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αν το κινητό δεν το βάλεις κάπου μακριά και το έχεις δίπλα σου, πάει μόνο το χέρι. Δοκιμάστε το λίγο να δείτε, θα σηκωθεί τρίχα. Τι να κάνεις, έτσι είναι. Δυστυχώς η εποχή μας έχει αυτά. Τώρα από μια εποχή που δεν είχε κινητά, πιο ρομαντική, πιο ανθρώπινη, τα 80's, If You Live, από την ταινία Pretty in Pink. Στα ελληνικά πρέπει να ήταν η κουκλίτσα με τα ροζ. Κουκλίτσα μου. OMD!

0: Molly Ringwald. Έσπαγα το κεφάλι μου να θυμηθώ πώς λεγόταν η πρωταγωνίστρια του Pretty in Pink. Ο Τάσος είναι ψαγμένος. Ο Τάσος λέει η ταινία που ανέφερες είχε και μια κομματάρα των Psychedelic Furs, το Pretty in Pink. Το ανατρίχιασα τώρα που το έπεσε αυτό, γιατί όντως το θυμάμαι και ήταν και εμένα από τα αγαπημένα μου. Και έπαιζε και αυτός που έπαιζε με τον Charlie Sheen στο πώς λεγόταν, το Men, Two Men, πώς λεγόταν αυτό ρε παιδιά, στο Star που έπαιζε, ο Ντάκι. Ο Ντά έκανε τον Ντάκι και μετά ήταν ο αδερφός του Charlie Sheen στο σύριαλ το «Δύο άντρες με τα όλα τους». Πώς ήταν το ελληνικό? Αλτσχάιμερ. Καλημέρα στο Θάνο από το Πεντάγωνο. Είσαι μέσα στο Πεντάγωνο ή... η Λένα λέει «Βαγγέλη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ένα θα σου πω, ανακάλυψα στην ντουλάπα του Πατρικού μου και τη φοράω σήμερα μπλούζα Hard Rock Cafe Rhodes, Ρόδος. Περιτώ να πω πενταήμερη τρίτη ηλικίου 1991». Πω, εσύ δικιά μας. Hard Rock Cafe, τα οποία Hard Rock Cafe δεν ξέρω, παίζαν πάντα Hard Rock, είδατε, τον άσχητο. Ήταν πολύ της μόδας τότε, ναι, Hard Rock Cafe από τη Ρόδο. Ο ένας φίλος λέει εδώ πέρα, δεν είναι για τις συναυλίες που λέγαμε για τα κινητά, δεν είναι απλά εκεί, λέει, έχει πληρώσει και ακριβό εισιτήριο. Αν ήταν δωρεάν δεν θα ανέβαζε, κάνεις μεγάλο λάθος. Και στις δωρεάν ανεβάζουμε. Δεν είναι θέμα εισιτήριου, είναι θέμα τρόπου ζωής, είναι ρε παιδί μου εθισμός, είναι σαν να... Τι να σου πω, σαν να έχεις ένα ποτήρι νερό μπροστά σου και να μην πίνεις νερό. Και πάλι δεν είναι, είναι αδόκιμο το παράδειγμα. Δοκίμασε να έχεις το κινητό σου και να πεις εγώ σήμερα δεν θα το ακουμπήσω για 3 ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μας έχουν μάθει έτσι. Μουσικάρες στο Galaxy 92, ακούσαμε OMD, έρχονται οι Duffy και έρχονται και οι Alphaville. Σε πολύ λίγο. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Διαφημίσεις.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
7: Τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: Μέρση, Έλεος, Έλεος, η Ντάφη στον Galaxy 92. Καλημέρα στα παιδιά που μου στέλνουν μήνυμα ότι ήταν τη σειρά, λέγονταν 2.5 men, 2.5 άντρες δηλαδή. Παιδιά δεν είναι, σου λέω, έχει το γύρα σε ούγαρα έρχεται μόνο. Ευχαριστώ και τον Χρήστο από το Μοσχάτο, καλημέρα. Χρήστο, μας κάνα νέο εκεί από την... Από τη συμβολή Θησέως με παραλιακή να μας πεις αν τελειώνουν τα έργα. Αν και τώρα πλέον δεν με αφορά το θέμα. Έχω φύγει από το Sky, οπότε το γλιτώνω αυτό το κομμάτι. Πάνος Μουζουράκης. Το 2013 είχα πάει σε μια θεραπεύτρια που έκανε βελονισμό και της είπα:
1: δεν αντέχω την πραγματικότητα.
0: Του είπε ότι δεν αντέχει τα τραγούδια του. Άκου τώρα, πήγε λέει σε μια συνέντευξη στον Αναούτογλου και ήταν καλεσμένος, λέει, χθες. Είχε χθες Αναούτογλου, έχει Κυριακές πλέον. Δεν γλιτώνουμε παιδιά από τον Αναούτογλου πουθενά. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ο Αναούτογλου είναι συνέχεια στον Αντένα. Το απόγευμα είναι με το τηλεπαιχνίδι. Το βράδυ είναι με το Tonight Show. Το άλλο έχει σταματήσει το ταξιδιωτικό. Αλλά είναι στο ραδιόφωνο. Περαστικά να πούμε στον Γρηγόρη, γιατί έχει και μια περιπέτεια υγείας από ό,τι διάβασα. Πήγε στον Αναούτογλου λοιπόν ο Μουζουράκης. Και μεταξύ άλλων μίλησε για το 2013 όταν προσπάθησε να διαχειριστεί φοβίες και προσωπικά ζητήματα. Πώς όμως? Μέσω του διαλογισμού και του βελονισμού. Δεν πήγε σε έναν ψυχολόγο που λέγαμε και προηγουμένως εδώ με το φίλο φίλη. Πήγε σε... Αλλά πώς πήγε? Δεν πήγε καν. Άκουλη. Είχε πάει λέει, με τη σύντροφό του που είχε κάποια θέματα με τη μέση.
1: Είχε πάει τότε σύντροφός μου για τη μέση της και είχα πάει κι εγώ για παρέα. Με ρώτησε γιατί έχει έρθει και είπα δεν αντέχω την πραγματικότητα.
0: Και ρώτησε τη βελονίστρια ο Μουζουράκης: μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο, να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες? Θα πούνε ότι το έκαψε ο Μουζουράκης. Περίεργο ο Μουζουράκης να το έχει κάψει. Αυτό δεν το έλεγε κανένας. Τι λες τώρα, ρε πάνω.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά. Δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: αφιερωμένο στο αγαπημένο μας τρίο, την Άντζελα, την Κωνσταντίνα και την... δεν γράφεις το όνομά σου όμως. Είναι οι τρεις συνάδελφοι αυτοί που, αυτές που μας στέλνουν κάθε μέρα. Πού είναι, η τρίτη ποια είσαι, Άντζελα, Κωνσταντίνα και... Big in Japan, Alphaville στο Galaxy 92. Μικρή διαφημιστική αναφορά πριν το break. Να σας πω ότι μπορείτε να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με τις πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική όμως Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant σας περιμένει, το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερα στο 210-24-21-055 ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Η Λένα είναι, γεια σου Λένα, η Λένα στην Άντζελα και την Κωνσταντίνα. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Δευτερούλα, τέλεια. Δουλίτσα, γραφείο, συνάδελφοι. Καήκατε χθες στον ήλιο? Τι γίνεται, βάζετε γιαούρτια ακόμη? Πήρατε 3 γιαούρτια, τα είχατε πάρει 30, τα βάλατε πάνω σας? Εν τω μεταξύ, μερικοί είναι το φοβερό ότι μερικοί, ρε φίλε, δεν βάζουν καν αντιλιακό. Βάζουν λάδι για να μαυρίσουν περισσότερο. Βάζουν λάδι, λες και είναι γάβρι και τους τηγανίζεις. Όχι Ολυμπιακοί, ενώ γάβρι κανονική, έτσι. Δεν παρεξηγηθώ. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ με τα καλύτερη μουσική, τις πιο έτσι ωραίες ειδήσεις, τα πιο χρηστικά πράγματα που θα σας βοηθήσουν να βγάλετε πέρα την ημέρα σας και να ξέρετε τι γίνεται. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα, μα δεν υπάρχει σήμερα. Στην Αττική αναμένεται έθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις από γευματινές ώρες. Όλο έτσι λέει και όλο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές, γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά. Που από Γκαβομάρα πρέπει να πάω οφθαλμία τροπηγόντος. Δεν βλέπω ούτε μακριά ούτε κοντά. Τοπικά λοιπόν, όχι τυπικά, έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Θα φυσήξει εκεί Βραβρώνα, Λούτσα. Τι άλλο έχει εκεί, Δασκαλιό. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βρωμοπούση. Δεν έβρισα, είναι παραλία αυτό. Από ό,τι μου έχουν πει, λέγεται Βρωμοπούση. Το οποίο δεν είναι. Παιδιά, αλλάξτε το όνομα, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί να λέγεται Βρωμοπούση μια παραλία. Και έχω ακούσει ότι είναι και ωραία, όλος περίεργος. Δηλαδή, πού θα πας να κάνεις μπάνιο? Στο Βρωμοπούση. Γιατί, αφού λέγεται έτσι? Είναι δυνατόν να είναι καλή? Και όμως, δεν ξέρω. Έχω ακούσει. Δεν έχω πάει στο Βρωμοπούση. Λοιπόν, Θεέ μου, θου κύριε φίλε και το στομάτι μου. Συνέλαβαν την Παρασκευή, νομίζω, την ηθοποιό Έλενα Τοπαλίδου, την πρώην σύζυγο του Κουρί. Πρώην ή νυν? Έχουν χωρίσει, απλά δεν ξέρω αν έχουν πάρει διαζύγιο, για να είμαστε και τυπικοί. Τη συνέλαβαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Αρχικά θέλω να πω κάτι. Έλεος κάπου με το κυνήγι των celebrities μετά από σύλληψη για αλκοόλ. Έχει κουράσει, εντάξει, ήταν ο Μπισμπίκης, okay, το κάψαμε, κάναμε πλάκα, χαβαλέ και τα λοιπά. Είπαμε, βγάλαμε και τα διδακτικά μας, τα ηθικά αυτά, ότι δεν πρέπει να πίνουν και γιατί μπορεί να σκοτώσουν κόσμο και τα λοιπά. Ναι, όπως όλοι όμως. Δηλαδή, αν είσαι celebrity, δεν έχεις, τέλος πάντων, παραπάνω ευθύνη έχεις με την έννοια ότι σε βλέπουν τα νέα παιδιά και παραδειγματίζονται από σένα, άντε να το πω, okay. Αλλά δεν είσαι πολιτικός, δεν είσαι δηλαδή άνθρωπος ο οποίος λέει στους άλλους τι θα κάνουν και διαφεντεύει τις τύχες της χώρας. Είσαι και εσύ άνθρωπος, είσαι ηθοποιός, είσαι καλλιτέχνης, όπως είναι και ο Μπαρμπαμπίθρος από τον Άλυμο ή από το Περιστέρι. Έτσι είσαι και εσύ, θα πιεις κάποια στιγμή δυστυχώς παραπάνω και θα σε, ευτυχώς να σε πιάσουν. Αυτό δείχνει ότι η τροχιά κάνει τη δουλειά της. Θα σε πιάσουν υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτό το πράγμα που τους κυνηγάνε μετά για να πούνε συγγνώμη στον κόσμο και αυτό δηλαδή, κάπου δηλαδή με κνευρίζει. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, θα την κάνουν την κουτσουκέλα τους. Αλλά έλεος κάπου. Βέβαια, να πούμε κάπου εδώ ότι να βάλουμε ένα αστερίσκο. Είπε και κάτι το Παλίδου, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, να απίθυνε έκκληση, λέει, να δοθεί προτεραιότητα στο γιο της που δίνει πανελλήνιες, λέει συγκεκριμένα. Παρακαλώ, λέει, ήταν μια κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και θα πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και όσους με αγαπούν. Από αυτούς που δεν σε αγαπούν, όχι. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Ναι, μήπως θα πρέπει να το έχεις σκεφτεί και εσύ αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι γνωρίζοντας ότι αν σε πιάσουν θα γίνει τζέρτζελο μεγάλο, έτσι, δηλαδή πρέπει να έχει ο γνωστός, ο celebrity, πρέπει να έχει λίγο στο μυαλό του ότι θα τον κυνηγήσουν οι κάμερες μετά από όλο αυτό. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητο σωστό, αλλά το ξέρεις. Ότι άμα σε πιάσουν και είσαι ηθοποιός και έχεις πιει και σε συλλάβουνε, την άλλη μέρα, μετά από λίγα λεπτά τηλεφωνάκι από πρωινάδικο, ναι κυρία Τοπαλίδου, τι έχετε να πείτε? Οπότε, ένας λόγος παραπάνω, όταν ξέρεις ότι και το παιδί σου, ας πούμε, αυτόν καιρό δίνει εξετάσεις και πρέπει να είναι συγκεντρωμένο εκεί, μήπως να μην έπινες, λέω εγώ τώρα. Θα το άφηνες για μετά τις πανελλήνιες, που και πάλι λάθος θα ήτανε, και να οδηγήσεις. Αυτό είναι, λέει, το μήνυμά μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν, οπότε να σεβαστούν και την ατυχία μου. Ποια είναι η ατυχία εδώ? Δεν είναι ατυχία, αυτό είναι ανοησία. Εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, να πούμε τώρα, να μιλήσουμε λίγο ανοιχτά. Είναι δύσκολο. Έτσι, είναι δύσκολο να μην πιεις άμα βγεις έξω. Δηλαδή βγαίνεις τώρα να πιεις ένα ποτό. Έχουμε συνηθίσει να πίνουμε και 3, κάποιοι πίνουν και 4 και 5. Παρά είναι αυτό βέβαια. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι καλύτερα να μάθουμε να μην πίνουμε και να οδηγούμε παρά ένα ταξί, αδερφέ, να κάνουν και αυτή τη δουλειά. Πήγαινε κάπου κοντά, όπως έλεγα προηγουμένως, που σας έλεγα ότι είχα βγει στην Αργυρούπολη και δεν έβρισκες να κάτσεις. Πήγαινε στη γειτονιά σου με τα πόδια, γίνε κουνουπίδι και γίνα με τα πόδια. Να μην πληρώσει τη ζωή του κάποιος άνθρωπος, ας πούμε. Δεν είναι πιο λογικό?
1: Galaxy 92.

0: Τι good night, εδώ έχουμε δουλειά μπροστά μας. Good night moon, καλά θα ήταν. Good night moon από Σίβαρη. Ακούσαμε και το Team Euro, συγγνώμη, την Team Euro, το As Long As There Is You. Δεν είναι non-binary η Team Euro. Δεν ξέρω, τώρα πλέον απορρίζει για όλα. Δεν μπορεί να πεις, ξέρω, να πεις ή και να λένε όχι είναι το. Άστα λέει που λένε Δευτερούλα οι συνάδελφοι μετρημένοι μέχρι 2-3, λέει εδώ ένας φίλος. Την κοπάνησαν, έχουν τετραήμερο, πήραν από τώρα, αρχίσανε τα άδειες. Καλημέρα στον Χρήστο από την Τρίπολη. Χριστάρα, καλημέρα. Πήγανε δύο Αμερικανοί τουρίστες στο κέντρο της Ρώμης, κάνανε βόλτα κτλ. Oh, this is Rome, very nice, Italian city, yeah. Και πήρανε δύο παγωτά, λέει, τα οποία τους κόστησαν 44 ευρώ σύνολο. Δηλαδή 22 ευρώ το παγωτό. Και το κάνανε καταγγελία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι μου φαίνεται περίεργο? Ότι δεν μου φαίνεται τόσο περίεργο. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ. Έχουμε συνηθίσει να μας τον πιάνουνε. Και πλέον, ό,τι τιμή και να ακούσεις, λες, ναι, αλλά μήπως, ρε παιδί μου, ήταν μεγάλο το παγωτό. Που 22 ευρώ! 22 ευρώ, ρε φίλε! Με 22 ευρώ. Θα μου πεις και τι, να πεις ότι παλιά, ότι έβγαινες έξω ένα Σάββατο βράδυ. Αλλά πόσο παλιά. Πολύ παλιά. Πριν βγουν τα ευρώ. Πήρανε, λέει, για κάτσε εδώ, έχει την ανέβασε και την απόδειξη. Λοιπόν, και έχει. Κόνο Μάξι, 10 ευρώ επί 2. Ατζούν Ταπάνα, 3 ευρώ η μπάλα είναι αυτή. Τζελάτο κον μακαρόν, 10 ευρώ. Κανολίνο πιστάκιο, 10 ευρώ. Κανολίνο πιστάκιο, 10 ευρώ. Καλά, και αυτοί οι δύο άτομα πόσες μπάλες πήρανε, ρε φίλε. Φάει να πούμε. Εν τω μεταξύ, άμα πάτε στη Ρώμη και πάρετε παγωτό αυτό από τα παγωτατζίδικα εκεί στην. Πώς λέγεται. Έχει ένα δρόμο, εν πάση περιπτώσει. Άμα βάλει πάρα πολύ, χύνεται. Δεν μπορεί να το φας κανονικά σαν άνθρωπο. Μην τυχόν πάρετε στο πόδι. Γιατί απ' έξω από τα μαγαζιά, από κάποια μαγαζιά, όχι από όλα, δεν έχει να κάτσει κιόλα. Κάθεσαι εκεί σαν το ζητιάνο και τώρα στο παγωτό σου. Και υποτίθεται το. Δηλαδή, δεν είναι μαγαζιά που έχουν τραπέζια να κάτσεις να το απολαύσεις. Το παίρνεις, ειδικά με το πάρεις σε χωνάκι, καλά, εντάξει. Εκεί είναι το πιο αστείο απ' όλα. Σου φεύγουν οι μπάλες, τρέχουν ζουμιά. Πέφτει κάτω το μακαρό. Αν βάλεις και μακαρόν επάνω, πας γυρεύοντας. Πάρ το παγωτό σου, ρε φίλε. Μην βάζεις επάνω κανόλι και μακαρόν και πώς τα λένε αυτά τα καπρίς. Πάρε ένα παγωτό, κάνε. Και το γλύφει, τρέχουν εδώ στα ρούχα, χάλια, κολλά μέσα στη ζέστη. Ας να πα στο διάλο. 44 ευρώ οι Αμερικάνοι, καλά του κάνανε. Συγγνώμη.
1: Galaxy 92.
0: Εδώ ο άνθρωπό μου, Νάτο, ο Κώστας. Χαρισό, δώσε καμιά πρόβλεψη για νικητή μουντιάλ να τα χώσουμε στο στοίχημα.

0: 2-10-96-92.
1: Διαφημίσεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
10: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.

0: FM στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τιν Τιν Out και Emma Banton σε ένα τραγούδι, σε διασκευή του παλιού τραγουδιού των Edie Brickell and the New Bohemians. Πάρα πολύ εμπορικό όνομα για συγκρότημα. Καλά πήγε αυτό. Καλημέρα στη Χαρά από Λαχαναγορά. Καλημέρα, λέει Βανζέλ. Στην Ιταλία, τέσσερα άτομα από μια ρόφημα, σοκολάτα ρόφημα, από ένα γλυκό, ένα κομμάτι τύπου πάστα, τέσσερα νερά, 80 ευρώ. Έπρεπε και εγώ να τους καταγγείλω, μετά λένε εμάς. Πολύ ακριβή Ιταλία. Νερό ίσον χρυσός εκεί. Όχι, μετά δεν λένε αυτοί εμάς. Εμείς λέμε για μας ότι είναι ακριβά. Αλλά βέβαια είναι και θέμα μισθών κτλ. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ ακριβή η Ιταλία. Τώρα σκέφτομαι αυτά που πήρατε. Δηλαδή πήρατε, πήρατε κάτι άκυρα, σοκολάτα ρόφημα πήρες στην Ιταλία και εσύ. Αυτό βρήκες να πάρεις. Και πάστα. Πήγες στην Ιταλία και πήρες πάστα, ρε φίλε. Τι πάστα. Αμυγδάλου. Τι γλώσσα πεθεράς πήρες. Γιατί δεν πήρες και ένα σαραγλί. Μα στη Ρώμη. Πάρε ένα παγωτό, πάρε μια τυραμισού, να δεις πως είναι η αυθεντική τυραμισού. Και τέσσερα νερά, 80 ευρώ, δηλαδή τέσσερα άτομα, 20 ευρώ το άτομο. Εντάξει. Σαν να έχεις πάει σε ταβέρνα πριν από 10 χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή. Κάπως έτσι. Τι από παιδιά, πήγατε Ρώμη όμως. Και μεγάλο ρόλο στην ιστορία αυτή, στην αύξηση των τιμών, παίζουν και τα social. Διότι παλιά ο κόσμος δεν ήξερε. Πήγαινε στην Ιταλία και τον πήγαινε ο ξαναγός. Βέβαια και εκεί ακριβά ήταν, θέλω να πω, δεν είναι ούτε φθηνά. Αλλά τώρα όταν δημιουργούνται ουρές από το Instagram, δηλαδή δείχνει το Instagram. You mustn't miss. Δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα αυτή τη φωκάτσια που είναι πίσω από τον καθεδρικό ναό, ξέρω εγώ. Και πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, από το Αγρίνιο και ξέρει ότι στη Ρώμη, στον τάδε δρόμο, έχει ένα που κάνει φωκάτσια που είναι viral. Και πάει στο viral, έχει ουρά που είναι τύπου εύκα. Είναι οι άλλοι απ' έξω, περιμένουν να πάρουν, να πάρουν φωκάτσια. Έτσι είναι γελίο, δηλαδή. Καταρχάς, να σας πω το εξής. Εγώ μετά τα 50 δεν περιμένω στην ουρά για τίποτα. Να μου πούνε ότι μοιράζουν νερό που σου δίνει Αθανασία. Δεν περιμένω σε ουρά. Τέλος. Αυτό είναι. Είναι η κόκκινη γραμμή μου. Τέλος στις ουρές. Δεν περιμένω σε ουρά. Αυτό είναι. Να κάτσω εγώ να περιμένω άλλος να μου ανοίξει μια φωκάτσα, να μου βάλει μέσα μορταδέλα και πώς το λένε, και μοτσαρέλα μπούφαλα, ας πούμε, για να πληρώσω τα μαλλιοκέφαλά μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι έλεγα λοιπόν. Πάει λοιπόν ο άλλος, το οποίο είναι το μαγαζί, είναι viral, και επειδή είναι viral, ανεβάζει και τις τιμές. Χαζός είναι, αφού βλέπει ότι έχει ουρά. Έτσι πάει αυτό. Ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης, όπως λένε κάποιοι. Πάμε στην κίνηση. Η οποία πρέπει να ακουστεί όμως, η κίνηση, για να σηκώσει τη φέτα, αγόρι μου, έλα, τη φέτα.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:33. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, όχι της Ρώμης, αλλά της Αθήνας. Που νομίζω, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο από τα δύο. Στην Αττική Οδό έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα που ξεκινάει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Νολιώσια και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Μετά ηρεμεί λίγο το πράγμα. Το αντίθετο ρεύμα έχει μποτιλιάρισμα από το Γέρακα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης και στην Κηφισίας έχουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Σίδερα. Όχι, ψέματα. Από Κατεχάκη μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου, καλά λέω. Στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε μετά την Κατεχάκη μέχρι τους Αμπελόκηπους, σε όλους τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείον έχει ρεμίσει σχετικά, το ίδιο και η Βενιζέλου από την Ηλιούπολη για την άνοδο για Καρέα. Η Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου, το ποτάμι το είπαμε, δεν το είπαμε. Το ποτάμι στην κάθοδο είναι δύσκολο πολύ. Από την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, η άνοδος έχει πρόβλημα από τη Λένορ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, κάπως καλύτερο, καλύτερα εκεί. Παραλιακή, πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου και στον Πειραιά δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή από τον Κηφισό μέχρι το Νέο Φάληρο. Τα είπαμε όλα, αυτή είναι η τελευταία κίνηση, 9:34. Και εγώ λέει περιμένω σε ουρές, και εγώ λέει να περιμένω σε ουρές και εστιατόρια και μπαρ. Το πιο γνωστό ζαχαροπλαστή στο Παρίσι, π.χ. και δεν ξέρω που άλλο, δεν πρόκειται ούτε απ' έξω να περάσω. Μωρέ, απ' έξω να περάσεις. Να μην περιμένεις σε ουρά, λέμε. Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: Να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
4: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Λίμπρο Σοντό. Ελεύθερη καθώς τραγουδό. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Λίμπρο Σοντό της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
9: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: Ίσως ο πιο γνωστός πεσκατέριαν στον κόσμο, δεν έβρισα, είναι αυτοί που τρώνε λαχανικά και ψάρια. Πεσκατέριαν είναι ακριβώς, πεσκατέριαν το είπα εγώ. Χάρι Στάιλς στο Late Night. Συγγνώμη. Ο Χάρι Στάιλς στο Late Night Talking ήταν αυτός. Στον Galaxy 92. Μηνύματα διαβάζω δικά σας. Στη Ρώμη λέει, μόλις γύρισα από Ρώμη, παιδιά. Ακριβή αλλά οργανωμένη, στα φτηνά στο κέντρο κινδυνεύει να φας φόλα, παρά έξω από το κέντρο βρίσκει νομάλ τιμές. Ναι, αλλά στο κέντρο κυκλοφορείς. Βέβαια, άμα είσαι τυχερός, μπορεί να μένεις σε κάποιο ξενοδοχείο που να είναι, ρε παιδί μου, να μην είναι κέντρο-κέντρο. Όπως ήμουν εγώ τυχερός πάρα πολύ, πέρσι τέτοιο καιρό κιόλας, είχα βρει ένα ξενοδοχείο πάρα πολύ ωραίο. Και παιδιά, να σας δώσω και ένα tip εδώ, όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό πλέον, να προτιμάτε τα ξενοδοχεία και όχι τα Airbnb. Γιατί μπορεί να τύχετε σε κάνα υπόγειο, ας πούμε, και να φύγετε με ένα πόδι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Και ήταν δίπλα στο ξενοδοχείο, είχε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, το οποίο φάγαμε πολύ ωραία πιτσοειδή και τέτοια. Πεσκατόρε είναι ο ψαράς. Ναι, εντάξει. Πεσκατόρε. Ο άλλος μας λέει, πιάτσα ναβόνα, λέει, 2023, φρέντο εσπρέσο, 6 ευρώ. Συγγνώμη, βρήκες φρέντο εσπρέσο στη Ρώμη, βρήκες κανονικό, λέει, φρέντο εσπρέσο, ή πήρες τον καφέ, το έβαλες σε παγάκια και το έκανες φρέντο? Γιατί και στην Ιταλία δεν κάνουν φρέντο, νομίζω. Εγώ δεν είχα βρει. Θα μου πεις, εγώ δεν έβρισκα πίτσα εκεί που καθόμουν. Ένας άλλος ή άλλοι μας γράφει εδώ, το καλύτερο είναι αυτό που κάνω. Εγώ περπατάω πολύ στις πόλεις που βρίσκομαι και μου αρέσει να βρίσκω μόνη μου μέρη που μου αρέσουν και κάθομαι. Ωραίο είναι αυτό, να ανακαλύψεις την πόλη. Απλά μετά, ξέρετε τι είναι αυτό που λέγαμε για τα social προηγουμένως, ότι νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι άμα δεν πας σε ένα μέρος που έχουν πάει όλοι και λένε, πήγε στη Ρώμη, πήγε στο τάδε, και λες εσύ όχι. Όχι, έλα ρε εσύ, αφού το γράφουν στο Instagram. Και εσύ μετά νιώθεις λίγο ηλίθιος ότι έκανες βλακεία, δεν πήγες. Αυτό είναι χαζομάρα, είναι μια ψευδαίσθηση, εν πάση περιπτώσει. Για λίγο ακόμα εδώ τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και με κάνετε follow και στο Instagram και μου στέλνετε και εκεί μήνυμα. VH είναι το spelling, V Χαρισόπουλος. Έχουμε Billy Ocean για τη συνέχεια. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμη.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Elton John, I'm still standing. Ο Elton John, ο οποίος κάποτε είχε και ποδοσφαιρική ομάδα δικιά του, τη Watford. Ήταν η περίοδος που το έπαιζε straight. Είχε παντρευτεί κιόλας γυναίκα. Και είχε πάρει και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Βέβαια, δεν το έκανε απαραίτητα για να δείξει ότι είναι straight. Του αρέσει το ποδόσφαιρο, μάλλον. Θέλω να πω, δεν είναι απαραίτητο το ένα μετάλλο. Δεν είναι αναγκαίο, μάλλον. Κυκλοφόρησε ένα viral video, το οποίο πλέον ξέρεις, δεν ξέρεις τι να πιστέψεις τώρα, επειδή είναι που τα πολλά τα AI. Που δείχνει τον Τραμπ, ο οποίος έχει αποκοιμηθεί στο γραφείο του την ώρα που μιλάει κάποιος. Ξέρετε, αυτό που κάθονται από πίσω του μεταξύ, σε όλες τις συνεντεύξεις που είναι μέσα στο Πεντάγωνο, είναι ο Τραμπ. Κάθεται στο γραφείο, στο Βαλ γραφείο, και από πίσω είναι οι άλλοι όρθιοι. Κάθονται εκεί, κουστοδία. Και μιλάει ένας από πίσω και ο Τραμπ τον έχει ψιλοπάρει λίγο, γιατί συνεχώς έτσι σε αυτές τις φάσεις το ψιλοκοιμάται. Το δείχνουν δηλαδή. Κοροϊδεύε το μεταξύ τον Biden ότι κοιμότανε, τον έλεγε Sleepy Joe. Και τον έχει πάρει λίγο ο Τραμπ. Και σε κάποια φάση ακούγεται ένας ήχος λίγο περίεργος, γαστρεντερικής υφής, γαστρεντερικού στυλ, ότι του έχει φύγει. Και λέει ότι, να, λέει βίντεο viral με τον Τραμπ, ο οποίος κοιμάται και ταυτόχρονα. Βέβαια, εδώ κάπου πρέπει να σας πω ότι δεν γίνονται και τα δύο. Δηλαδή, αν κάποιος. Βέβαια, εδώ κάπου πρέπει να σας πω ότι δεν γίνονται και τα δύο. Δηλαδή.

0: Έχετε Ξένια Κούρτογλου να με βγάλει από τη δύσκολη θέση με την έμπνευση της ημέρας. Και αμέσως μετά ο Μέμος Κοένα. Έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια πάρα πολύ ήρεμη Δευτέρα, θα πω εγώ. Και τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Στη ζωή, κάποιες φορές η μεγαλύτερη δύναμη είναι να αναγνωρίσετε πότε πρέπει να φύγετε. Συχνά μεγαλώνουμε με το ότι πρέπει να αντέχουμε, να προσπαθούμε, να μην εγκαταλείπουμε. Όμως η ωριμότητα δεν βρίσκεται μόνο στην επιμονή, βρίσκεται και στην ικανότητα να αποδεχτείτε πότε κάτι δεν σας ωφελεί πια και με γενναιότητα να φύγετε. Και μερικές τέτοιες περιπτώσεις είναι: Νούμερο 1. Όταν νιώσετε ότι χάνετε τον εαυτό σας. Αν σε μια σχέση, μια συνεργασία ή μια κατάσταση χρειάζεται να προδίδετε τις αξίες και την αξιοπρέπειά σας, έχει έρθει η στιγμή να απομακρυνθείτε. Νούμερο 2. Όταν η προσπάθεια είναι μόνο μονόπλευρη. Αν δίνετε συνεχώς ενέργεια, χρόνο και φροντίδα χωρίς ανταπόκριψη ή προοπτική ισορροπίας. Νούμερο 3. Όταν η παρουσία σας δεν εκτιμάται. Υπάρχουν χώροι και άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν την αξία σας, όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί εκείνοι δεν μπορούν να τη δουν. Και νούμερο 4. Όταν σταματάει η εξέλιξη. Αν έχετε φτάσει σε τέλμα και νιώθετε στάσιμη, προφανώς το επόμενο βήμα σας βρίσκεται αλλού. Το να φύγετε δεν είναι αδυναμία. Είναι μια πράξη αυτοσεβασμού και μια πόρτα που ανοίγει για κάτι καλύτερο που σας περιμένει. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, παιδιά. Ποιος πηγαίνει στη δουλειά? Έλα πες μου, ποιος πηγαίνει στη δουλειά? Ο κανείς, αυτό θα σου πω. Ο κανείς πηγαίνει στη δουλειά με τέτοιο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω εσείς, κάνατε τα μπάνια σας, το απολαύσατε, πήγατε τις βόλτες σας, είδατε τους ανθρώπους που αγαπούσατε? Τα κάνατε όλα αυτά? Και αν δεν τα κάνατε, θα τα ονειρευτούμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική που έχουμε μόνο εδώ. Είμαι ο Μέμος Κουέν και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε εγώ και εσύ μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Galaxy 92.
7: Amazing music.

Έχουμε περάσει, παιδιά, σε άλλη εποχή. Τα ρομπότ έρχονται. Το λέει ο Elon Musk, το λένε γύρω του, το λέει από εδώ, από εκεί. Βλέπετε, θα δημιουργηθούν, λέει, ανθρωπόμορφα ρομπότ, γυναίκες δηλαδή που θα τις βλέπεις και θα λες τώρα αυτή είναι σαν αληθινή. Θα πιένεις το μαγουλάκι και θα είναι σαν αληθινό. Θα ζουλιέται, κατάλαβες. Θα πιένεις το μπρατσάκι, θα πιάνεις το στήθος και όλα αυτά θα είναι κάπως ίδια. Άρα λοιπόν, θα σου λέει ο άλλος, γιατί λοιπόν να μην έχω ένα κορίτσι έτσι, έτσι, που να όπως το θέλω εγώ, έτσι καμουφλαρισμένο, να του λέω σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω. Κατάλαβες, σημαίνει κάτι οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν τη γυναίκα τους σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω. Όπως τα παλιά τα χρόνια, τα παραδοσιακά. Να φτιάξεις τον ελληνικό τον καφέ με τρεις φουσκάλες και να έχεις το ρομπότ εκεί πέρα που στο έχει φτιάξει ωραίο. Θα της δίνεις και το όνομα που θέλεις και θα της λες Σούλα, έλα. Και καταλαβαίνεις, θα γίνεται χαμός. Θες να σου καθαρίζει, θες να σου βάφει, θες να σου χτενίζει. Ό,τι θέλεις θα σου το κάνει και όλα αυτά με ένα κόστος. Να δω το κόστος, παιδιά. Να δω να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, να δω τι ωραία θα γίνουν. Και αν θέλεις, την φέρνεις το πρωί και για χορό. Ας πούμε τώρα που με ακούς που από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου να την έχεις δίπλα και να παίζει αυτή η μουσικάρα που θα έρθει αμέσως τώρα και να χορέψετε δίχως αύριο. Παιδιά, όνειρα να δούμε αυτά τα όνειρα πώς θα έρθουν, γιατί πηγαίνουμε προς άγνωστη πηξίδα. Δεν έχουμε στίγμα να δω τι είναι αυτό που έρχεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε, όπως υποσχέθηκα, εδώ την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρί καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanteau της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Παιδιά, τι γίνεται στην Αλβανία, ετοιμάζουν κάτι επενδύσεις, όλο πεντάστρα λέει θα είναι εκεί πέρα. Δηλαδή θα γίνει ένα μικρό Ντουμπάι, πάνω από την Κέρκυρα ένα μικρό Ντουμπάι, μόνο πεντάστρα εστιατόρια, θα είναι Rolls Royce και τέτοια. Βρε, εμείς δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε απλά πράγματα, στους Παξούς ακριβώς από κάτω που είναι ένα μικρό νησάκι. Τόσο όμορφο, τόσο γραφικό, είναι τέτοιες ομορφιές και τέτοιες νοστιμιές, αυτά θέλει ο κόσμος. Να πάτε εσείς εκεί πέρα να τα χτίσετε, που οι Αλβανοί φυσικά εκεί ή από πάνω χτυπιούνται γιατί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά έρχεται ο Αμερικανός και δεν ξέρω ποιος άλλος να το χτίσει. Ουσιαστικά ο Ράμα το παραδίδει αυτό το πράγμα στους Αμερικανούς και στα Αμερικανικά κεφάλαια. Οι Αλβανοί δεν θέλουν κάτι τέτοιο, δεν θέλουν να παραδώσουν τη γη τους, όπως έχει γίνει ας πούμε στον Άγιο Δομήνικο, που έχει παραδοθεί ο μισός Άγιος Δομήνικος και είναι Αμερικανικός. Και παντού, οπουδήποτε στον κόσμο, εδώ πέρα σου λέω, τα μικρά νησάκια μας, Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη, ομορφιές παιδιά, ελληνικό καλοκαίρι, αυτά θέλει ο κόσμος, και μυρωδιές και φυσικά μουσική που έχουμε μόνο εδώ στον Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κουέν και τώρα πάμε να ακούσουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και εσύ προτείνω, δυνάμωσέ το.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
3: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
13: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
14: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
13: Και τα δύο.
14: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
15: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, σήμερα είναι κουτσοδευτέρα, δεν βγαίνει διαφορετικά με τη δουλειά. Παιδιά, είναι καλοκαίρι, να σας το θυμίσω εγώ, για όσους εσείς το έχετε ξεχάσει και βλέπετε τα εμπόδια, γιατί εμείς οι άνθρωποι τα εμπόδια μας είναι πιο εύκολο να τα βλέπουμε από το τι είναι πίσω από αυτό. Πίσω από αυτό, παιδιά, υπάρχει ένα τεράστιο καλοκαίρι. Ένα υπέροχο καλοκαίρι, την υγειά μας να έχουμε, χαμόγελο να έχουμε και να το ζήσουμε. Και παιδιά, έρωτας. Τι πιο ωραίο από τον έρωτα. Όταν ξεκινάει το καλοκαίρι, πέφτουν οι άμυνες που έχουν οι άνθρωποι συνήθως το χειμώνα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και αφήνονται περισσότερο και πιο εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Επικοινωνήστε. Ωραίο πράγμα η επικοινωνία. Επικοινωνία και μουσική και ραδιόφωνο. Αυτά είναι η ζωή. Γι' αυτό σου λέω, μη χάνεις τη στιγμή. Η στιγμή είναι στο εδώ και τώρα. Για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92. Συνεχίζουμε και στα προσωπικά μου social media. Με Μοσκόνη, με λατινικούς χαρακτήρες. Είμαστε εδώ στον Galaxy μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Πάμε αμέσως τώρα εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Πετάξανε τουρκικά αεροσκάφη από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου που είναι στα κατεχόμενα. Και παρενόχλησαν τα αεροσκάφη του Δένδια, το έκαναν λέει και στους Γάλλους και στους Ολλανδούς. Και πάντα είχα αυτήν την απορία, πώς παρενοχλούν τα αεροπλάνα. Περνάει το άλλο αεροπλάνο και λένε,
9: πάπα, τι φτερά είναι αυτά, μωρό μου.
8: Και τα ακούει ο πιλότος και.
9: F-16, πόρε, τι ουρά είναι αυτή, ρε φίλε.
8: Αυτή είναι η παρενόχληση στα αεροπλάνα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
6: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
5: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 2 με πολύ ωραία μουσική.
1: I've heard people say that too much of anything

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

0: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Είναι αξιόπιστος.
9: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello, how from here, morning, morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ.
10: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοσάδου, παράμασα, όχι, αγαπητοί, διαβάσανα.
9: Τι?
8: Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanteau της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Ρωμαίος,
10: Γιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο Παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και αν σήμερα δεν σας βγήκε τίποτα σωστά, εάν σήμερα δεν σας έχουν πάει καλά τα πράγματα, τουλάχιστον πετύχατε τη σωστή συχνότητα. Δηλαδή, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατόριου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Πάνος Μουζουράκης. Το 2013 είχα πάει σε μια θεραπεύτρια που έκανε βελονισμό και της είπα...
9: Δεν αντέχω την πραγματικότητα.
8: Του είπα ότι δεν αντέχει τα τραγούδια του. Άκου τώρα, πήγε λέει σε μια συνέντευξη στον Αναούτογλου και μεταξύ άλλων μίλησε για το 2013 όταν προσπάθησε να διαχειριστεί φοβίες και προσωπικά ζητήματα. Πώς όμως? Είχε πάει λέει με τη σύντροφό του που είχε κάποια θέματα με τη μέση.
9: Είχε πάει τότε σύντροφός μου για τη μέση της και είχα πάει κι εγώ για παρέα. Με ρώτησε γιατί έχεις έρθει και είπα δεν αντέχω την πραγματικότητα.
8: Και ρώτησε τη βελονίστρια ο Μουζουράκης, μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο, να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες? Θα πούνε ότι το έκαψε ο Μουζουράκης. Περίεργο ο Μουζουράκης να το έχει κάψει. Αυτό δεν το έλεγε κανένας. Τι λες τώρα ρε πάνω.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάσκο.

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Okay.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Είναι αξιόπιστο.
9: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello. How from here, morning, morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ.
10: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο, παράμασα, όχι αυτή τη διαβάσανα.
9: Τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92. You can't touch this.

Κανονικά θα έπρεπε να λέγεται You can't touch this, θα έπρεπε να λέγεται You can't do this. Αν θυμάστε το βίντεο κλιπ πάνω σε κάτι σκάλες εκεί πέρα που ο ρυθμός που είχε στα πόδια του ήταν κάτι ασύλληπτο. Ναι, και άμα το άκουγες τότε σημαίνει ότι τώρα είσαι γύρω στα... Οπότε δεν το βλέπω, είναι πιθανό. Καινούργια εβδομάδα καθαρά καλοκαιρινή. Αν και προς το τέλος της εβδομάδας βλέπω ότι θα χαλάσει ο καιρός πάλι. Θα χαλάσει, θα φτιάξει, τέλος πάντων ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Και σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 8. Βατά τα θέματα στις Πανελλήνιες, αλλά για διαβασμένους διαβάζω στη φυσική, την οικονομία και την ιστορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει ότι μην κάνετε βλακίες στο Ισραήλ και το Ιράν. Είχαμε σεισμό στις Φιλιππίνες και εδώ στην Ελλάδα ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Galaxy 92, καλή διασκέδαση.

0: πολύ αγαπημένος Brian Adams, Summer of 69. Ό,τι θέλετε να μας πείτε και σχετικά με το διαγωνισμό που έχουμε στην πορεία της εκπομπής, μπορείτε να μπείτε και στο Instagram, Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο. Galaxy92FM Official στο Facebook, 210-99-59-970. Έχουμε και σταθερό τηλέφωνο. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, το email, και εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι που γράφετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν εδώ. Βλέπω ένα πολύ εντυπωσιακό όντως βίντεο από το όρος Καντήλη στην Εύβοια χθες, κατά τη μία το μεσημέρι, μία και κάτι, έκανε ένα 4,8 και μετά έκανε 5,2. Εν τω μεταξύ στα ειδησιογραφικά site διάβαζες δυνατός σεισμός, ιδιαίτερα αισθητό στην Αττική, παιδιά, δεν έγινε στην Αττική. Στη Βόρεια Εύβοια έγινε, δηλαδή ας τα εστιάσουμε στο επίκεντρο, γιατί στο τέλος θα φτάσουμε στα σημεία της υπερβολής, δηλαδή θα κάνει πουθενά άλλο να χτυπήσει ο ξύλο, να μην ξανακάνει, και θα λέμε στα 400 χιλιόμετρα από την Αττική. Καλό είναι να λέμε που είναι το επίκεντρο. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το βίντεο με την εκατολίστη, έτσι όπως σήκωσε την σκόνη. Γενικά ο σεισμός είναι κάτι που το νιώθεις και σαν πέρα από κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι και κάτι παραβιαστικό, γιατί το νιώθεις ότι μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, ότι κουνιέσαι. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν καταλάβα τίποτα.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι, φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: εύκολα είναι αυτό που με ρωτάτε. Λοιπόν, μπαίνετε galaxy92.gr. Κάτω δεξιά έχει, έτσι, σας βγάζει ένα μενού. Στην μέση είναι ένα στρογγυλό που εκεί πατάτε για να ακούσετε live. Κάτω δεξιά λέει playlist. Εκεί πέρα πατάτε και βλέπετε τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν παίξει στον Galaxy92. Το ξαναλέω, galaxy92.gr, έτσι. Έρχεται και η Πέμπτη. Βέβαια μεσάνυχτα τώρα θα ξεκινήσει το Μουντιάλ. Είναι η διαφορά της ώρας, γιατί είναι στην Αμερικανική Ήπειρο. Σε τρεις χώρες έχουν συμμετάσχει στο Μουντιάλ περίπου 80 χώρες. Από αυτές μόνο οι 8 έχουν καταφέρει να κερδίσουν. Και μετά να δούμε και ποια είναι τα φαβορί. Εν τω μεταξύ έχει να πέσει ξενύχτη φέτος, γιατί άμα είναι στις 12 το βράδυ να ξεκινάνε τα παιχνίδια, θα θες να κοιμηθείς και λιγάκι και θα ακούς τους υποστηρικτές από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα που θέλει, ή υπάρχουν και αυτοί που το βλέπουν πιο απλά το πράγμα και σου λέει να δούμε ωραίο θέαμα. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Amazing music στο Galaxy 92. Η εβδομάδα θα πάει σήμερα. Είχαμε 32 βαθμούς. Πάμε με 32 μέχρι και την Τετάρτη. 33 την Πέμπτη και την Παρασκευή 32. Άλλα βροχή. Και μετά αραιές έως λίγο πυκνότερες νεφώσεις και το Σάββατο και την

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chantant της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πήγανε δύο Αμερικανοί τουρίστες στο κέντρο της Ρώμης, κάνανε βόλτα κτλ. Oh, this is Rome, very nice, Italian city, yeah. Και πήρανε δύο παγωτά, λέει, τα οποία τους κόστησαν 44 ευρώ σύνολο. Πήρανε, λέει, για κάτσε εδώ, ανέβασε και την απόδειξη. Κόνο μάξι 10 ευρώ επί 2. Ατζούν τα πάνα 3 ευρώ, η μπάλα είναι αυτή. Τζελάτο κον μακαρόν 10 ευρώ. Κανολίνο πιστάκιο 10 ευρώ. Κανολίνο πιστάκιο 10 ευρώ. Καλά, και αυτοί οι δύο άτομα πόσες μπάλες πήρανε, ρε φίλε. Φάει να πούμε. 44 ευρώ οι Αμερικάνοι, καλά τους κάνανε. Συγγνώμη.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Να μην το κάνουμε αφού αλλάξουμε ώρα, να το κάνουμε τώρα, να ρίξουμε μια ματιά στους αθηναϊκούς δρόμους, γιατί τα πράγματα από ό,τι βλέπω στην παραλιακή, για κάποιο λόγο στο ρεύμα προς Πειραιά, ξεκινάει από το Ελληνικό και φτάνει σχεδόν μέχρι τον Πειραιά, με ένα πολύ μικρό κομμάτι που ανοίγει μετά την Αμφιθέας, πηγαίνει, είναι στα κόκκινα, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Στον περιφερειακό του Ημιτού, στην κάθοδο στο ύψος του Βύρωνα προς Ηλίουπολη, δηλαδή στο ρεύμα, και εκεί θέλει υπομονή γιατί έχει αρκετές καθυστερήσεις, το κέντρο του Πειραιά, το κέντρο της Αθήνας, και περιέργως ο Κηφισός είναι ακόμα βατός. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92 μέχρι τις 6. Σε λίγο κλείνουμε την ώρα.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Μέχρι το κλείσιμο της ώρας να βάλουμε ένα τραγούδι υπεραγαπημένο. Stranglers, Always the Sun.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα. Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ.

0: τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε μερικά μηνύματα. Καταρχάς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σας βγάζει το playlist. Το δοκίμασα και στο tablet και στο PC. Για καθαρίστε λίγο τα cookies. Μήπως εκεί πέρα κάπου έχει μπλέξει κάτι. Πάντως τα βγάζει κανονικά. Galaxy92.gr. Πατάτε εκεί που λέει playlist και βλέπετε τα τελευταία 10 τραγούδια. Αυτά για τον ήλιο. Δεν είναι να κάθεσαι στον ήλιο και να καείς, έτσι μέχρι να καείς, είναι να το απολαύσεις λίγο, να γεμίσεις βιταμίνη D, μελανίνη, είναι τώρα η μελατονίνη, τέλος πάντων αυτό που σε κάνει και γίνεται καλύτερα.

και μετά να μπεις κάπου έτσι ωραία δροσερά και με ασφάλεια, γιατί άμα καθίσεις είναι καίει πολύ, όντως έχει γίνει τροπικό το κλίμα μας. Ναι, για τη συναυλία του Σαββορέτη ξέρω ότι είναι 25 του μηνός, από ό,τι είδα έψαξα στο ίντερνετ, έχει κανονικά εισιτήρια. Μιλώντας για συναυλίες, σήμερα στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη έχει Γιάννη Κότσιρα που γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια του σε δισκογραφία και θα έχει και φίλους κτλ. Θα είναι ωραία βραδιά αυτή. Κατά τα άλλα, ξεκινήσαμε άλλη μία ώρα εδώ. Στον Galax 92 σταθερά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 ξεκινάει η εβδομάδα. Ο μήνας έχει 8, φτάσαμε 32 βαθμούς. 33 θα είναι το περισσότερο μέσα στη εβδομάδα.

κλασικό τραγούδι παραλίας. Αν και έχουμε ξεχάσει πώς είναι να πηγαίνουμε και στην παραλία και να μην έχει ξαπλώστρες, να μην έχει beach bar, να μην έχει μουσική. Να πηγαίνεις και να γίνεσαι ένα με την θάλασσα. Διαβάζω, βλέπω ένα βίντεο. Γέλασα πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή από τις καλύτερες πλάκες που έχω δει. Το κάνανε κάτι Ινδί. Μπαίνει λοιπόν ένας τύπος με το τηλέφωνο στον ασανσέρ και είναι άλλοι τέσσερις. Αυτοί οι τέσσερις είναι ανυποψίαστοι, πηγαίνουν ο καθένας στον όροφό του. Τέλος πάντων μπαίνει αυτός με το τηλέφωνο και λέει: Έλα, αγάπη μου, ναι, σε κλείνω, γιατί είναι ο άντρας σου τώρα εδώ μέσα στο ασανσέρ. Και μετά στον επόμενο όροφο κατεβαίνει. Το πώς κοιτάζονται μεταξύ τους, το πώς κοιτάζει ο καθένας και τι σκέφτεται για τη ζωή του εκείνη την ώρα, είναι ωραίο. Είναι ωραίο να μπορούμε να κάνουμε πλάκες καταρχάς στον εαυτό μας και μετά να κάνουμε και στους άλλους, αρκεί να είναι καλοπροαίρετες. Από την χρυσή εποχή του βίντεο κλιπ. Τότε με είχε τρομάξει η όψη γενικά το βίντεο κλιπ του Midnight Man. Όπως και το Mama των Genesis, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, μου φαινόταν τρομακτικά και τα δύο. Early Morning Wake Up Call λεγόταν το άλμπουμ.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Τη σημασία της ενέργειας ως παράγοντα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής ευημερίας για την Ευρώπη ανέδειξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος στην εναρκτήρια ομιλία ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ για τις ενεργειακές προκλήσεις. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την Ελστάτ. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 2% σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο εφέτος σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
8: Galaxy 92. Amazing music.

πάρα πολύ ωραία ποιοτική pop από τον Nick Kershaw. Είχε βγάλει 2-3 τραγούδια. Το πάρα πολύ ωραίο ήταν και το I won't let the sun go down on me. Το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ καυτό από πλευράς και θερμοκρασιών, λένε, με αυτό το El Niño και την κλιματική αλλαγή. Αυτό τώρα το, με την κλιματική αλλαγή, το μόνο που μου κάνει εντύπωση είναι, λένε, ήταν το πιο ζεστό, η πιο ζεστή εβδομάδα τα τελευταία 80 χρόνια. Άμα βγάλεις λοιπόν 80 χρόνια από το 2026, πας στο 1946. Τότε είχαμε κλιματική αλλαγή. Δηλαδή κάπως έχουμε μπερδέψει τις έννοιες. Όχι ότι δεν έχουμε, απλά δεν στέκει αυτό σαν μέτρο σύγκρισης, το να λες εδώ και 80 χρόνια, εδώ και 90 χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστική αναφορά και να μιλήσουμε για τον Κωστή Μαραβέγια, που και φέτος θα βρεθεί στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή που μας έρχεται 12 Ιουνίου. Ακόμη μια γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι, σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα, γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ για μια ακόμη συναυλία γιορτή.

0: Διαφημίσεις.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλιούπολη 210-9735-108.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Okay.
7: Πάρτο.
3: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Είναι αξιόπιστο.
8: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
8: Hello. How from here morning morning.
1: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
9: Αφού με βολάει και ο κύριος Κοντάδου παράπασα, δεν θα πει διαβάσω.
8: Τι?
1: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

It's Only Love. Χαρακτηριστική φωνή του Mick Hacknall. Simply Red. Η ομάδα θεατρικής άσκησης διαβάζω γιορτίζει 10 χρόνια παρουσίας και ανεβάζει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Ηλίσια την απολαυστική κομμωδία του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Ο Πειρασμός». Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Βλάση. Μια τσαχπίνα καμαριέρα εισβάλλει σε ένα καθώς πρέπει σπιτικό και φέρνει τα πάνω κάτω. Χαρίζει άθωνο γέλιο και απρόβλεπτες ανατροπές. Κομμωδία «Ο Πειρασμός». Για την Κυριακή στις 7 το απόγευμα έχω μια διπλή πρόσκληση που τη διεκδικείτε τώρα. Καταρχάς, άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο Instagram, Galaxy92FM, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο και βρίσκετε περισσότερες πληροφορίες. Αν θέλετε να συμμετάσχετε για την παράσταση της Κυριακής στις 7 το απόγευμα, τι κάνετε? Ανοίγετε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάζετε στον παραλήπτη studio παπάκι galaxy92.gr, βάζετε στο θέμα «Ο Πειρασμός» και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο για να ειδοποιήσουμε την νικήτρια ή τον νικητή και καλή επιτυχία. Galaxy 92 σε αυτή την παράσταση είναι χορηγός επικοινωνίας. Λοιπόν, τώρα να βάλουμε ένα κι άλλο ένα, να κλείσουμε την ώρα. Ο Κεφισός από την κορφή ως τα νύχια τώρα έχει πάει στα κόκκινα. Υπομονή.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτόγλου.
1: Τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερα παιδιά που ξεπερνούν την απλή ζωηράδα και παραπέμπουν σε πιθανότητα ΔΕΠΗ. Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μια νευροαναπτυξιακή δυσκολία που επηρεάζει την προσοχή, την παρορμητικότητα και την οργάνωση, και θα μοιραστώ κάποια χαρακτηριστικά σημάδια να παρατηρήσετε.

0: νιώθετε. Νούμερο 1. Δυσκολία συγκέντρωσης. Παρατηρείτε ότι το παιδί σας δυσκολεύεται να ολοκληρώσει εργασίες, αποσπάται εύκολα ή ξεχνά συνεχώς οδηγίες. Στο νούμερο 2. Έντονη κινητικότητα. Δεν μπορεί να μείνει εύκολα καθιστό. Κινείται συνεχώς ή δείχνει σαν να έχει ένα μοτέρ που δεν σταματάει. Νούμερο 3. Παρορμητική συμπεριφορά. Διακόπτει συζητήσεις, απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση ή δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του. Και νούμερο 4. Δυσκολία στην οργάνωση. Χάνει αντικείμενα, ξεχνά υποχρεώσεις και δυσκολεύεται να οργανώσει το διάβασμα, τις δραστηριότητες του. Αν αυτές οι συμπεριφορές εμφανίζονται συχνά και επηρεάζουν την καθημερινότητα του παιδιού σας, μην βγάζετε μόνοι σας βιαστικά συμπεράσματα. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή παιδοψυχολόγο, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση και να λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι με ΔΕΠΗ έχουν παράλληλα εκπληκτικά χαρίσματα και ικανότητες, όπως η αυξημένη ευφυΐα και δημιουργικότητα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
14: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
15: Galaxy 92.

Όλοι οι Drop Dead Beautiful είμαστε. Αρκεί να το βγάζουμε. Ό,τι εκπέμπει, αυτό περιλαμβάνει και ο άλλος, έτσι δεν είναι? Πήγαμε στην τελευταία ώρα για σήμερα. Ξεκίνημα της εβδομάδας, ο μήνας έχει 8. 5 και 13 δείχνει τώρα το ρολόι. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ, στον Galaxy 92. Μέχρι τις 3 Αυγούστου λέει έχουμε καιρό να αλλάξουμε ταυτότητες. Αλλιώς, αν θες να ταξιδέψεις εξωτερικό, μόνο με διαβατήριο.

0: διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Let's Stick Together. Λοιπόν, όταν το θέλουμε, όχι όταν μπλεκόμαστε. Γινόμαστε σαν σαρδέλες στο μετρό. Δεν ξέρω τώρα τα δρομολόγια. Λογικά θα πρέπει να πυκνώσουν, γιατί μπορεί να φύγουμε μερικοί για διακοπές, αλλά η Αθήνα θα γεμίσει και ήδη έχει αρχίσει δηλαδή και γεμίζει τουρίστες. Πώς είχαμε πέρσι, νομίζω 35 εκατομμύρια τουρίστες είχε η Ελλάδα. Για να δούμε φέτος τι θα κάνει. Ώρα για γευστικό διαγωνισμό. Καταρχάς μπαίνετε στο Instagram, Galaxy92FM, μονοκόμματο όπως σας το είπα, και βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε ότι με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan είναι σήμερα η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και συνεχίζει δυνατά με νέο opening στο Ρίο, στη διεύθυνση Αθηνών 13. Ένα launch γεμάτο φοβερές γεύσεις που είναι η χαρά των Pizza Lovers και λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. 30 χρόνια τώρα, Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν, και έχω για εσάς, για μία νικήτρια, ένα νικητή, το εξής πακέτο: μία πίτσα Καναντιάνα, μία πίτσα Βεζούβιος και μία σαλάτα Αμερικάνα. Ανοίξτε την εφαρμογή του mail, βάλτε στο παραλήπτη στούντιο papakigalaxy92.gr, βάλτε στο θέμα Pizza Fan, βάλτε από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή όρεξη, καλή επιτυχία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης. Je suis
5: libre chantant. Libre chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδό. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chantant» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Πετάξανε τουρκικά αεροσκάφη από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου που είναι στα κατεχόμενα. Και παρενόχλησαν τα αεροσκάφους του Δένδια, το έκαναν λέει και στους Γάλλους και στους Ολλανδούς. Και πάντα είχα αυτήν την απορία, πώς παρενοχλούν τα αεροπλάνα. Περνάει το άλλο αεροπλάνο και λένε, πάπα, τι φτερά είναι αυτά, μωρό μου. Και τα ακούει ο πιλότος και F-16, πόρε, τι ουρά είναι αυτή ρε φίλε. Αυτή είναι η παρενόχληση στα αεροπλάνα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

μεταξύ, στα αγγλικά το love είναι και αγάπη και έρωτας. Δεν έχουν διαφορετικές λέξεις. Οπότε αναρωτιέσαι και για τα δύο, ερμηνεύεις και τα δύο. Πλησιάζουμε, έχουμε 13 ημέρες μέχρι να μπούμε, να τελειώσουμε με την μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου και μετά να αρχίσει να μικραίνει η ημέρα. Στις 21 του μηνός δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, με το Θοδωρή Γιαννόπουλο θα περάσετε το 6-8 εδώ στον Galaxy 92. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 3. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στο δρόμο. Καλό απόγευμα. Κουράγιο στην κίνηση. Και πάρα πολύ προσοχή. Pet Shop Boys, 1987. It's a sin. Από τα καλύτερα τους. Γεια χαρά.

0: Σόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
10: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
9: Και τώρα τι κάνουμε?
10: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
14: Galaxy 92.

Μαλά, είναι απόγευμα προς βράδυ Δευτέρας, 8 Ιουνίου, Brian Ferry, Kiss and Tell. Επίσημα μπορούμε να ευχηθούμε πια καλό καλοκαιράκι, οι θερμοκρασίες αυτό δείχνουν, εκεί οδεύει το πράγμα. Κάθε Σαββατοκύριακο πια ο ένας και μοναδικός προορισμός είναι οι παραλίες και από εδώ και πέρα, είπαμε, μετράμε παγωτά και μπάνια. Αν και τώρα που το καλοσκέφτομαι, καλοκαίρι δεν είναι να μετράς παγωτά και μπάνια. Καλοκαίρι είναι να χάνεις το μέτρημα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8, με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, σαν χτες συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τότε που πέθανε η Μαλβίνα Κάραλη. Πόσες προσωπικότητες που ξέφυγαν από τους καθοσπρεπισμούς και το δήθεν μπορούμε να πούμε ότι θυμόμαστε τόσο έντονα τόσα χρόνια μετά το θάνατό τους. Νομίζω πως το διεκδίκησε αυτό η Μαλβίνα Κάραλη. Πάρα πολλές οι ατάκες της. Τι να πρωτοθυμηθείς, είχε μια σοφία αυτή η γυναίκα. Μου έχει μείνει η συγκεκριμένη, πως δεν υπάρχουν έξυπνοι και χαζοί, όμορφοι και άσχημοι. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που αγαπήθηκαν και άνθρωποι που δεν αγαπήθηκαν. Για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Brian Adams, αυτό είναι το Heaven.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, θυμίζω πως για να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, δεν χρειάζεται μόνο να δίνουμε εμείς το σύνθημα, μπορείτε να μπαίνετε ανά πάσα στιγμή στο account μας στο Instagram, Galaxy92FM, να κάνετε like εννοείται, να κάνετε follow και να βλέπετε τι τρέχει με τους διαγωνισμούς εκεί, όποιος διαγωνισμός σας αρέσει, τι κάνετε, τον τσεκάρετε, τον τσιμπάτε και πάτε στο site. Οπότε από το site δηλώνετε συμμετοχή. Words για τη συνέχεια, άλλο ένα φοβερό Galaxy Classic από FR David.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Είναι αξιόπιστο.
9: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello. How from here, morning, morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας.
10: Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ.
10: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου, πάρα μας έχω γραφτεί για μάσορα.
9: Τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Εννοείται πως και σήμερα, αν υπάρχει κάποιο request, αν υπάρχει κάποιο τραγούδι που ταιριάζει στις λίστες μας, εδώ είμαστε. Απευθείας βλέπουμε τα μηνύματά σας στο www.galaxy92.gr. Καλησπέρα σας online. Και φυσικά εσείς μέσω του site βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Kiss Sixpence Down the Richer για τη συνέχεια. Όχι. Kiss Me από Sixpence Down the Richer για τη συνέχεια. Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του. Μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Δεν θέλουμε να σας έχουμε ταλέπορους και δέσμιους της πολυλογίας. Οπότε λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8. Καλή νέα εβδομάδα και πάλι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
7: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
6: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαφίου.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

Αυτό ήταν ο Chris Isaac με το Blue Hotel. Θα το ακούσουμε live. Περιμένουμε πώς και πώς. Το Σάββατο, στο τελείωμα της εβδομάδας, έρχεται στο θέατρο του Λυκαβητού. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλή νέα εβδομάδα να έχουμε. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Διαγωνισμός γευστικότατος έρχεται στη συνέχεια. Προς το παρόν, Mr. Big, αυτό είναι το Wild World.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι, φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Time We Touch από Maggie Riley. Πόπο, τι είπε η Μαρίνα εδώ. Θυμάσαι, λέει, Θοδωρή, τότε που τελειώναμε το σχολείο, τότε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο που παίζαμε μπουγέλα. Ναι, η αλήθεια είναι πως περιμέναμε πως και πως αυτές τις τελευταίες ημέρες, γιατί μετά ερχόταν το ρεύμα, το κύμα ξεγνιασιάς. Κοίταξε, μπορεί εξωτερικά να μεγαλώνουμε, αλλά μέσα μας είμαστε ακόμα τα παιδιά που παίζουν μπουγέλο. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο και αυτοζητήθηκε. Νομίζω πως απόψε την περισσότερη δουλειά την έχετε κάνει εσείς. Ο παραγωγός απλά εκτελεί τις διαταγές σας.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Μιλάμε συχνά για την Pizza Fan, το γνωρίζετε. Συνήθως όμως για τις γεύσεις και τα λαχταριστά προϊόντα της. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το οποίο προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο ή πανεπιστήμιο, επικοινώνησε τώρα με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Διαγωνισμός Studio Παπάκι Galaxy92.gr. Διεκδικείτε τώρα μία πίτσα Καναδιάνα, μία πίτσα Βεζούβιος και μία σαλάτα American. Studio Παπάκι Galaxy92.gr. Καλή επιτυχία, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο απαραίτητος. Unchain my heart για τη συνέχεια. Αυτός είναι ποιος άλλος, ο υπερμέγιστος Joe Cocker.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πάνος Μουζουράκης. Το 2013 είχα πάει σε μια θεραπεύτρια που έκανε βελονισμό και της είπα...
7: Δεν αντέχω την πραγματικότητα.
6: Του είπε ότι δεν αντέχει τα τραγούδια του. Άκου τώρα, πήγε λέει σε μια συνέντευξη στον Αναούτογλου και μεταξύ άλλων μίλησε για το 2013 όταν προσπάθησε να διαχειριστεί φοβίες και προσωπικά ζητήματα. Πώς όμως. Είχε πάει λέει με τη σύντροφό του που είχε κάποια θέματα με τη μέση.
7: Είχε πάει τότε σύντροφός μου για τη μέση της και είχα πάει κι εγώ για παρέα. Με ρώτησε, εσύ γιατί έχεις έρθει και είπα, δεν αντέχω την πραγματικότητα.
6: Και ρώτησε τη βελονίστρια ο Μουζουράκης. Μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο, να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες. Θα πούνε ότι το έκαψε ο Μουζουράκης. Περίεργο ο Μουζουράκης να το έχει κάψει. Αυτό δεν θα το έλεγε κανένας. Τι λες τώρα, ρε πάνω.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Emma Bunton, What Took You So Long. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Διαζώσεις σε περίπου μισή ώρα από τώρα στην ταράτσα του Κουζίνα. Εκεί θα είμαι. Αδριανού 9 στο Θησίο. Προορισμός must. Θεέ Ακρόπολη, ναός του Ηφαίστου, νομίζεις πως αγγίζεις τον ναό με το χέρι σου. Ο φωτισμός σου είναι πραγματικά εξαιρετικός. Δίνει μια τρισδιάστατη αίσθηση. Μουσικές από τον Υποφαινόμενο και έχουμε και ολοκένουριο καλοκαιρινό μενού. Κουζίνα Αδριανού 9 στο Θησίο σε λίγη ώρα από τώρα. Διαζώσεις εκεί. Ραδιοφωνικά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι εδώ στον απόλυτο ραδιοφωνικό προορισμό. Στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων

0: της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Απλά πάρτο. Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Οκ.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις?
4: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
11: Είναι αξιόπιστος.
12: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
11: Εντυπωσιακός.
12: Με κοίταζαν σαν ούφο.
11: Μορφωμένος.
12: Hello, how from here morning morning.
11: Σοβαρός.
12: Γεια σας. Μιαου.
11: Ευδιάθετος.
12: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
11: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
12: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
13: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πάρα μας έχω γραμμή διαβάζοντα.
12: Τι?
11: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
5: Galaxy 92.
14: Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πήγανε δύο Αμερικανοί τουρίστες στο κέντρο της Ρώμης. Κάνανε βόλτα και τα λοιπά. Oh, this is Rome. Very nice. Italian city. Yeah. Και πήρανε δύο παγωτά, λέει, τα οποία τους κόστησαν 44 ευρώ σύνολο. Πήρανε, λέει, για κάτσε εδώ, έχει την ανέβασε και την απόδειξη. Κόνο μάξι 10 ευρώ επί 2. Ατζούν τα πάνα 3 ευρώ, η μπάλα είναι αυτή. Τζελάτο κον μακαρόν 10 ευρώ. Κανολίνο πιστάκιο, πιστάκιο 10 ευρώ. Κανολίνο πιστάκιο 10 ευρώ. Καλά, και αυτοί οι δύο άτομα πόσες μπάλες πήρανε, ρε φίλε. Φάει να πούμε. 44 ευρώ οι Αμερικάνοι. Καλά τους κάνανε. Συγγνώμη.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.

0: δείτε.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Είναι αξιόπιστος.
2: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
2: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
2: Hello, how from here morning morning.
1: Σοβαρός.
2: Γεια σας. Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
2: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
2: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
3: Αφού με βολάει και ο κύριος Κωνσταντίνος Παράμασο, δεν θα πει διαβάσω.
2: Τι?
1: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Πετάξανε τουρκικά αεροσκάφη από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου που είναι στα κατεχόμενα. Και παρενόχλησαν τα αεροσκάφη του Δένδια, το έκαναν λέει και στους Γάλλους και στους Ολλανδούς. Και πάντα είχα αυτή την απορία, πώς παρενοχλούν τα αεροπλάνα. Περνάει το άλλο αεροπλάνο και λένε, πάπα, τι φτερά είναι αυτά, μωρό μου. Και τα ακούει ο πιλότος και F-16, πόρε, τι ουρά είναι αυτή ρε φίλε. Αυτή είναι η παρενόχληση στα αεροπλάνα.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Σόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.